0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο στην Ιράν Σάχρ. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήσύχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Χθες το Ιράν άφησε να ηρωηθεί ότι ως αντίπεινα θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ κακές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρο απολυτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματός του. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε εχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Επίσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν στην κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη διπουργική σύσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε ο Υπουργός. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ, αναμενέται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Μου λέγανε εδώ οι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Μου λέει, όχι αυτό το τραγούδι, μου λέει, γιατί δεν είναι και πολύ αισιόδοξο για πρωί. Εμένα μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν μου αρέσει η φωνάρα, αυτή η απίστευτη φωνάρα, το μέταλλο του συγχωρεμένου του Ξυλούρη. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πού είναι, δεν βλέπω τις κάμερες να έχουν τηθεί στα λιμάνια που φεύγουν και πάνε διακοπές ο κόσμος. Τι γίνεται, παιδιά? Χάνουμε τα κιού, θέλουμε τα κιού. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Ζέστη, παιδιά, ζέστη, ε. Εν τω μεταξύ, ήταν η πρώτη φορά σήμερα που είχε 30 πλάς θερμοκρασία. Αυτό έδειχνε η μηχανή, δεν ξέρω. Από το κέντρο της Αθήνας, πριν καν φτάσουμε εδώ στα νότια που είναι κάνα βαθμό παραπάνω. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια του πρωινού εδώ πέρα η περιοχή μας. Στη Νέα Φιλαδέλφια χτυπάει 38-39, τα έχουμε πει. Αεκάρα, ολέ, αλλά είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ θα ανέβει, λέει, και η θερμοκρασία. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη αργότερα που θα είναι στην παρέα μας, εκεί κατά τις 7 και 4, για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Χρόνια πολλά στην Μαρίνα. Χρόνια πολλά και στον Μαρίνο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Περάτου Βερονίκης, Κιτίνου Βιτορίου Φίλικος, Ακυλίνου, άκου όνομα.

Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε ραντεβού, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μας για κάποια θέματα τα οποία μου ζητήσατε. 10 με 12 την Κυριακή, εδώ στον Sky 100,3 θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω με τον μετά πρωινό καφέ για μας, γιατί πρωινός καφές δεν είναι στις 10, αλλά δεν είναι. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Σας το λέω από τώρα, με πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει. Διαβάζω σήμερα, γιατί θέλω να σας τα πω και αυτά. Το 1973, λέει, σαν σήμερα, για να δείτε τώρα πώς κάνει κύκλους στη ζωή, καύσον πλήττει την Ελλάδα, λέει, και διαρκεί από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου. Στη Λαμία το θερμόμετρο ακούμπησε 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα λίγο πιο κάτω, 46,4, ψηλά και στην Αγίαλο και στην Τανάγρα και στην Καλαϊλάρισα, δεν είναι έκπληξη, και στη Νέα Φιλαδελφία, ούτε αυτή είναι έκπληξη, έτσι, για ευνόητους λόγους, και στο αστεροσκοπείο της Αθήνας 41,2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το 1973, πριν από 53 χρόνια. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μετά, λέει, την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνης Στρατούλης, η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ίσυχος. Θυμίζω ήταν αναπληρωτής υπουργός άμυνας ο κύριος Ίσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τι να κάνει άραγε ο κύριος Κατρούγκαλος, Ο Δημήτρης Βίτσας από τα νέα πρόσωπα, ο Χριστόφορος Βέρναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Θεσσαλονικιός, ο κύριος Αμανατίδης, και ο Παύλος Χαϊκάλης, βέβαια, υφυπουργός εργασίας ο κύριος Χαϊκάλης, το θυμάστε? Και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου τότε. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Σωστά, σωστά. Και άλλα πολύ ωραία πράγματα τη σημερινή ημέρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και θέλω να στείλω χαιρετισμούς ιδιαίτερους, γιατί μου κάνανε παράπονα χθες. Γνωστοί, δεν είναι φίλοι, αλλά είναι γνωστοί εδώ τη πρωινή παρέα. Μου λέει, φέτος δεν έχει πει μια κουβέντα, μου λέει, για εμάς που δουλεύουμε όλο το βράδυ για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί στην 112 και όπου υπάρχουν κλιμάκια ανά την περιφέρεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη. Την καλημέρα μου λοιπόν στα αγόρια και τα κορίτσια, που είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες για να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα οποία χρησιμοποιούμε και φέτος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και θα σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν για φωτιές από αμέλεια, οι οποίες είναι και προκλητικές, να σας πω την αλήθεια. Είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε από μόνοι μας τα ματάκια μας, που λέω κι εγώ. Δηλαδή, εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα, μάλιστα. 9 φωτιές, λέει, από αμέλεια μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά, λέει, το ύψος των προστήμων για πρόκληση πυρκαγιών από την 1η Γενάρη μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι 771.000 ευρώ. Λίγα είναι για την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία. 191 συλλήψεις σε 6 μήνες στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 175, λέει, είναι από αμέλεια. Και φωνάζει η υπηρεσία, και μετά την κοροϊδεύουμε και την υπηρεσία. Και εγώ μαζί, μην νομίζετε. Που λέει, παιδιά, θα φυσήξει το νου σας. Όχι, ο άλλος πάει να καθαρίσει, να βάλει ψιστιάρα, να ψήσει. Ή ξέρω εγώ, να βάλει το. Να κόψει τα χόρτα. Οι 16, μάλιστα, από τις 191 συλλήψεις, λέει, από πρόθεση πυρκαγιάς. Άλλη πονεμένη ιστορία. Άλλη πονεμένη ιστορία. Μάλιστα. Σε ακόμα, λέει, 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το Κιλκής, ύστερα, λέει, από διεύρυνση, λέω, διερεύνηση 2 διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιών κλπ. Κλπ. 2 άτομα 63 και 45 ετών που προκάλεσαν φωτιές επειδή, λέει, από σπινθήρα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο ο πρώτος και εργασίες αποψήλωσης ο δεύτερος. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, Μας έχουν σώσει, μου λέγανε άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, τα drones, κυρίες και κύριοι, τα οποία υπάρχει πλέον ένα δίκτυο που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το δίκτυο, και σε πραγματικό χρόνο παίρνουν μήνυμα ότι υπάρχει φωτιά και σπεύδουν εκεί οι υπηρεσίες για να τα σβήσουν.

0: σας έχω πει και στο παρελθόν. Η φωτιά στην αρχή σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αν αφήσουμε τη φωτιά να περπατήσει, αλίμονο. Αλίμονο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα και το ρεπορτάζ της καλής μου συναδέλφου και φίλης, της κυρίας Μίνας Μουστάκα. Που τι λέει λοιπόν, ότι μια γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πήγε, λέει, στο δικαστήριο και ζήτησε αποζημίωση για υπερκόπωση. Και το δικαστήριο της επιδίκασε 20.000 ευρώ γιατί, λέει, δεν της αναγνώριζαν οι υπερορίες που είχε κάνει. Διοικητικό δικαστήριο γυναίκας γιατρού για την ιστορία της συγκεκριμένη. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση αναγνωρίζοντας, λέει, σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, αυτό που λέμε στην Ελλάδα burnout. Κοινό σκάει και το σύστημα όλο, ε! Δημιουργώντας νομολογιακό τοπίο, λέει η κυρία Μουστάκα, η συνάδελφός μου. Η απόφαση, λέει, ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται υπεροριακά σε συνθήκες εξουθένωσης. Εκδόθηκε έπειτα, λέει, από προσφυγή που κατέθεσε γιατρός, η οποία ήτο και είναι δηλαδή διευθύντρια παθολογικής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφέρειας και με σειρά εγγράφων ανέδειξε τα κενά και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την κάλυψη δεδομένων. 20.000 πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την ιστορία αυτή. Μια πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ, για να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, μεγάλα ζητήματα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτά τα οποία προέκυψαν, που κατά ποινή μου άποψη υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία είναι όντως ότι ενώ ενεπλάκησαν στην αρχή αρκετοί πολιτικοί και βουλευτές και υπουργοί για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε ορθώς κατά την άποψή μου να τους απομακρύνει, κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν υπερβολικό, και από την άλλη μεριά αυτή βεβαίως αποδείχθηκε ότι αυτό που έκαναν ως παρέμβαση δεν ήταν ποινικά κολάσιμο, αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι παραπέμπονται όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ότι υπήρχαν κυκλώματα τα οποία έπαιρναν χρήματα κάποιοι πονηροί οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, είναι υπαρκτό το ζήτημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε, οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μπόλικες και συνεχίζουν να είναι μπόλικες. Το μεγάλο στοίχημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν ξεχνάμε πριν πω αυτό, ότι υπήρχαν και οι καταγραφές επικοινωνιών που έλεγε ο τότε, τέλος πάντων, ένας, για να το πω σωστότερα, από τους επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα. Το κάνω χεράτο, εγώ να περάσει, δεν είναι θέμα. Άρα κάτι δεν γινόταν σωστά. Υπήρχαν τρύπες, παράθυρα, πόρτες, οδοί, λεωφόροι, καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Και αυτό τι σημαίνει, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ότι κάποιοι οποίοι δικαιούνται να παίρνουν τα χρήματα δεν τα παίρνανε, ή παίρνανε λιγότερα. Για να μην τρελαθούμε. Και το σύστημα αυτό λειτουργήσε για χρόνια, μπόλικα χρόνια. Και εκ των υστέρων μάθαμε, έμαθα κι εγώ, μάθατε κι εσείς, μάθαμε όλοι, ότι κάποιοι που ήξεραν τα κατάλληλα πρόσωπα και τις κατάλληλες θέσεις έπαιρναν πολλά λεφτά. Αυτοί λοιπόν καλούνται να τα επιστρέψουν πίσω, ελπίζω, και ως ποινή για αυτά τα οποία έκαναν να μπλοκαριστούν και στο μέλλον να μην έχουν τέτοια διαδικασία. Θα μου πεις, αυτό είναι παράλογο, ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει οι άλλοι έρμοι οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν κάτι δεν πέραν τίποτα ή πέραν πολύ λιγότερα. Άρα, ναι μεν υπερβολή για κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν εις βάρος της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην αρμόδια επιτροπή για το θέμα των οικονομικών, και εκεί υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα, να ξέρετε, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Αλλά θυμίζω ότι παραπέμπονται οι κύριοι Σκρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα, μάλιστα. Ξαναλέω, για πλημελήματα. Για πλημελήματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια, θα μου πεις, ελήθεια απόφαση, ψάλτη, δικαστική απόφαση. Όχι. Δεν είναι ελήθεια απόφαση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Σωστό. Αλλά ξαναλέω, άλλο το να πάρει κάποιος τηλέφωνο και να πει «Ρε παιδί μου, αυτή την ιστορία έχει μείνει πίσω, παρακαλώ πάρα πολύ διεκπαιρεώστε την, να δούμε δικαιούται ή δεν δικαιούται». Και άλλο είναι το χεράτα. Διότι έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο να ξεχνάμε εύκολα και να μην τα ξαναβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω. Έτσι, ελπίζω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το μέλλον. Τώρα στα υπόλοιπα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι την πρώτη επίσημη κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Δηλαδή το κόμμα στο οποίο πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα νέα δεδομένα τα οποία οριοθετούνται με τη δημιουργία του νέου κόμματος και την κόντρα με την, με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε φιλορροεί καθημερινά και θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια η λεγόμενη. Εν τω μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα ενταχθούν στο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει βουλευτές από άλλα κόμματα. Άρα οι ανεξάρτητοι τι θα κάνουν, αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε σε μονοψήφια νούμερα όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα, πολιτικό θέμα. Θα μου πεις, δεν είναι πολιτικό θέμα ένα κόμμα το οποίο το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση και το 2026 που κύλησε αρκετό νερό στα βλάκι ουσιαστικά διαλύεται. Προφανώς. Προφανέστατα. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή η λογική στο μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα κόμμα από τη στιγμή που ψηφίζουν μέχρι τη στιγμή που φεύγουν από αυτό το μάτιο κόσμο. Έχουμε πλέον εναλλαγές θεμάτων. Ή όπως το λέει και ένας φίλος μου, κόμμα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. Ομάδα εννοώ ποδοσφαιρική, ε. Για να το κολλήσω και αυτό, είδατε τι έγινε ρε παιδί μου με τον αγώνα Αγγλία Αργεντινή, ε, και με τα Falklands. Ε, και το σύνθημα, τι θα κάνουν δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα. Γιατί λέει, αυτά απαγορεύεται λέει από την FIFA να έχουν λέει. Δηλαδή τι θα απαγορεύσουν την Αργεντινή να πάει στον τελικό, ας πούμε. Ε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σας πω, εντωμεταξύ διάβασα και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είπε, αυτά είναι χαζομάρες λέει, που αυτό για τα Falklands κλπ. Με διπλωματικό τρόπο, αν είναι λέει, θα τα πάρουμε τα συγκεκριμένα νησιά πίσω στην Αργεντινή. Ναι, οκ. Okay. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα όσον αφορά το άλλο το μεγάλο θέμα του πολέμου, άκουσα και το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου που ήταν κυρίως για τα εσωτερικά ζητήματα, για τις εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ, τις ενδιάμεσες. Εκεί κατήγγειλε τους Κινέζους ότι ενδεχομένως την φορά που έχασε τις εκλογές από τους δημοκρατικούς μπορεί να βάλανε το χέρι τους, τους κατήγγειλε. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα που δημοσιοποιείται στην Καθημερινή σχετικά με τον πόλεμο και τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Βλέπω εδώ πέρα ότι τα στοιχεία τα οποία δίνονται, δηλαδή λέει, εκ των υστέρων ρωτήθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες, θεωρείται λέει ότι η απόφαση να πάμε σε πόλεμο ήταν σωστή ή λανθασμένη. Στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ, οι 6 στους 10 χοντρικά λένε ότι είναι λανθασμένη. Η κοινή γνώμη, ξαναλέω, ε. Στους Ρεπουμπλικανούς, το 63% λέει ότι είναι σωστή και το 16% λανθασμένη, το υπόλοιπο είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η μάγκα, αυτή που είναι τέλος πάντων, παιδί μου, ξέρεις τώρα, ψυχή της ψυχής του Αμερικάνου Προέδρου, 77% λένε ότι έπρεπε να γίνει ο πόλεμος. Η μη μάγκα, λέει, οι Ρεπουμπλικανοί, είναι τελείως ανάποδα. 51% λένε ότι κακώς πήγαμε σε πόλεμο και 31% ότι καλώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολεμικής σύραξης. Αλλά πού οδηγούμαστε είναι το θέμα τώρα, ε? Πού οδηγούμαστε, πού πάμε, τι γίνεται, χτυπήματα από εδώ, χτυπήματα από εκεί, πλοία. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σας το έλεγα και χθες, συνεχίζει να είναι στη μέση των στενών του Ορμούζ τα δύο αυτά αμερικανικά πλοία με αμερικανική σημαία, τα οποία είναι ακίνητα. Όταν σας λέω ακίνητα, ακίνητα, δεν κουνιούνται. Δύο πλοία. Ποιος θα πάει να τα πειράξει, ε? Κατά τα άλλα, ψιλοκίνηση βλέπω όμως, θα ξέρετε, δεν το βλέπω κενό το σύστημα. Με τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω. Όσον αφορά το Brent, στα 84,9, με μια μικρή άνοδο περπατάει σήμερα η τιμή στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 80, 79,6. Αλλά οι τιμές στα καύσιμα τις βλέπω ακριβά εδώ στα βενζινάδικα. 1,90 είναι περίπου, στο 1,90 είναι η 95, αυτά τα πρατήρια που ήταν ανοιχτά. 1,83, 82, 84 το πετρέλαιο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτηρής και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέακη ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα και είναι από τις Παρασκευές που, εντάξει, έχει ένα νόημα. Για να είμαι και εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Για αυτούς οι οποίοι φεύγουν σιγά σιγά, γιατί τι, είμαστε στην καρδιά τώρα του καλοκαιριού. Άντε, αυτή η Παρασκευή και άλλη Παρασκευή που φεύγει και το μεγάλο κομμάτι όλων αυτών οι οποίοι έχετε προγραμματίσει κάποια πράγματα, λίγες, πολλές μέρες διακοπών, είτε είναι μέσω θαλάσσης, είτε είναι οδικές, για να πάτε σε μέρη τα οποία έχετε επιλέξει. Να περάσετε καλά, τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Μη σας πω και τις δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα περάσουμε καταπληκτικά εμείς εδώ και νομίζω ότι θα σας κάνουμε και καλή παρέα. Αν θέλετε και αν έχετε την διάθεση, να τα βάζουμε κάτω και να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε και άποψη. Δεν κακό. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες τις πρωινές για να μας εντάξει το φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλή δουλειά, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Τι λέει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής, αναφέρεται στη συνέντευξη που κάναμε χθες για τα ταμεία. Ναι, λοιπόν, μα γι' αυτό ρώτησα, κύριε Κιμιονή, για το γεγονός ότι αυτά τα ταμεία θα επενδύουν αναφορικά με τους λογαριασμούς των χρημάτων τα οποία θα βάζει ο καθής εργαζόμενος και αν υπάρχει δεν υπάρχει η προστασία, η διαφάνεια του τι θα επενδύουν, του πώς θα επενδύουν, για να είμαστε κοιτάξει και σίγουροι, καλά δεν είπα. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή λοιπόν, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, λέει ο κύριος Κιμιονής. Σωστό είναι αυτό, για να περπατήσουν και αυτά τα... ο τρίτος πυλώνας, όπως λέμε. Πειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα Χαράλαμπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ο Χαράλαμπος διαλύθηκε από τον ίδιο τον πρώην αρχικό. Όταν σου διηγούνται μια ιστορία, καλό είναι να εξετάζεις και να αναρωτιέσαι ποιος σου τη διηγείται. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς σε... θα μου πεις, αυτοί που ξέρανε τα δεδομένα και τις τάσεις και τις απόψεις που εκφραζόντουσαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να μην έχουν έκπληξη για τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται τώρα. Βεβαίως, καταλήτης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτον γιατί δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα, δεύτερον γιατί οριοθέτησε του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναφορικά με τους πρώην συντρόφους και αν θέλουν από κάτω, είπανε, να παρατηθούν και να μην υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων ή μάλλον η τακτοποίηση των εισαγωγικών των προσώπων που έρχονται από άλλα κόμματα, που έχει τη δική του σημασία. Τώρα ξαναλέω, είδα χθες και μια ανακοίνωση διαρροών από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν παραδίδουν την έδρα τους και τους ζητούν να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα. Δεν ξέρω βέβαια αυτό αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, γιατί οι επόμενοι οι οποίοι θα έρθουν δεν ξέρω και πού θα ανήκουν, να σας πω την αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν είναι παράλογο. Όταν φεύγεις γιατί πιστεύεις ότι το κόμμα στο οποίο είσαι αλλάζει στάση, συμπεριφορά, θέση, πολιτική κλπ, το πιο έντιμο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι παρατήσει και από τη θέση, παρατήσει και από το θόκο και ξανά προσπαθείς κάπου αλλού και κάτι καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ενδιαφέρουσα κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι μετά διορθώθηκε μια δήλωση που έγινε, έχει και η δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, μεταξύ μας δεν έχει άδικο, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ότι δεν θα έπρεπε να είναι, λέει, στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτή η ιστορία της διεύρυνσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ με στελέχη από άλλα κόμματα, κυρίως επαναλαμβάνω του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η κυρία Φρασκιά ή ο κύριος Πέτρος Παπάς. Θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικολαίδης. Μετά πήραν φωτιά τα κάρβουνα και οι τηλεφωνικές γραμμές και αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση και να πει ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και θέση, δεν στόχευε συγκεκριμένα πρόσωπα και πως πιστεύει ακράδαντα στην στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μαθαίνω να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχουν τρεις ακόμα λίγοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους οποίους υπάρχουν διαβουλεύσεις του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά για τους δύο, λέει, είναι κυρίες αυτές, έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Για τον ένα άνδρα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Και έχει ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο άνδρας από αυτά τα οποία εγώ μαθαίνω. Αλλά, ξαναλέω, είμαστε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, ε? Έντονης κινητικότητας. Και προεκλογικής, θα πει κάποιος. Σωστά, σωστά, σωστότατα. Γιατί πλέον είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Τώρα, να μην το ξεχάσω, χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον εδώ στον Άρη τις δηλώσεις και τη συνέντευξη που έκανε με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας. Εκεί είπε κάποια πράγματα για τον τόπο μου, για το λιμάνι της Ραφίνας, που δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καταρχήν, αναφέρθηκε στο ζήτημα των πλοίων τα οποία έχουν εκεί αποφασίσει να δρομολογηθούν. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Το ερώτημα όμως είναι, το λιμάνι έχει την υποδομή να καλύψει, ξέρω εγώ, 10 πλοία όταν πρέπει να πιάνουν μόνο 4 μέσα στο λιμάνι? Τα υπόλοιπα που θα πιάνουν? Ή θα δρομολογηθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ξεκινάνε από κάποιο νησί, λέω εγώ τώρα, το πρωί και να κάνουν ένα δρομολόγιο, ώστε να μην είναι ούτε στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί δεν είναι και δόκιμο, να σας πω την αλήθεια, ούτε να είναι Αρόβο. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο υπουργός. Μετά, λέει, το τέλος της τουριστικής περίοδου φέτος, θα ξεκινήσει διάλογος με το Δήμο και τους τοπικούς φορείς για το μέλλον του λιμανιού και εφόσον, λέει, η τοπική κοινωνία ζητήσει περιορισμό της ακτοπλοϊκής κίνησης, είναι έτοιμος να προχωρήσει σχετική πρωτοβουλία, τηρώντας όμως την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης. Μου φαίνεται λίγο ανάποδα έχουν γίνει τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, λίγο, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Ξαναλέω, προφανώς έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν πολλές επιλογές για τον πολίτη και να υπάρχει και ανταγωνισμός για να υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Μάλιστα, μία από τις εταιρείες οι οποίες δρομολογεί πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έχει και πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και δεν βρίσκεις κιόλας σε εισιτήρια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όμως, ξαναλέω, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πρέπει να κοιτάει όχι μόνο τις προτάσεις για τα πλοία τα οποία δρομολογούνται κυρίως το καλοκαίρι, για το χειμώνα μειώνονται πάρα πολύ, αλλά και τις υποδομές, καλύπτουν υποδομές. Δηλαδή, το λέω και για εσάς που αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαστε στο δρόμο για τη Ραφίνα και να έχει κίνηση ο δρόμος. Δεν είναι ταλαιπώρια. Αλήθεια σας το λέω. Είναι όπως και το λιμάνι του Πειραιά που είναι το κεντρικό λιμάνι της χώρας, παιδί μου, αλλά άμα μπλέξεις στο δρόμο, αλλά μόνος, βλέπω τώρα εδώ το χάρτη, να τα βλέπω. Όσοι πηγαίνετε κατά Ραφίνα μεριά, βλέπω είσαστε σε κάποια σημεία με αρκετή κινησούλα εκεί στη διασταύρωση της Ραφίνας και μέσα στη Ραφίνα βλέπω, ωραία κίνηση εκεί στην παραλία, άμος. Εκεί στην ακτή Ανδρέα Παπανδρέου που είναι, πάει για το λιμάνι της Ραφίνας, ακινητοποιημένη. Λογικό δεν είναι, άμα φεύγουν 10 πλοία μαζί και δεν υπάρχουν δρόμοι, από πού θα περάσετε? Πετώντας, δεν γίνεται. Θα μου πεις, έλα ρε Ψάλτη, και εσύ όλα τα ξέρεις. Όχι, δεν τα ξέρω όλα, απλώς εντάξει, στην περίπτωση αυτή είναι και ο τόπος μου και μαθαίνω 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, αφήνουμε τα της Ραφίνας, πάμε λίγο στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη ελπίζω την Κυριακή, ναι και διευθύντα, έχεις δίκιο, την Κυριακή να τα πούμε αναλυτικά. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κάποιες κρούσεις και στην ελληνικό μετρό ΑΕ να μιλήσουμε εκεί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έμαθα βέβαια κάποια πράγματα. Όπως επίσης και από το Δήμο της Αθήνας. Το πιο ενδιαφέρον, κατά ταπεινή μου άποψη, ήταν η δήλωση που έκανε ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Ότι οι βλάβες είναι απολύτως αναστρέψιμες και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Όποιες βλάβες έχουν υπάρξει σε πάνω από 200 οικογένειες όπου έχουν δει ρογμές, μικρές ή μεγάλες, έχουν δει να φράζουν παραθυρόφυλλα, λέει, διότι μετακινήθηκαν τα σπίτια. Βέβαια, η περιοχή, από ό,τι έμαθα, η συγκεκριμένη Κυψέλης, έχει, λέει, πολλά ρέματα, παλιά ρέματα, τα οποία ως συνήθως Ξέρετε τι κάναμε, έτσι, ρίξαμε χώμα από πάνω, χτίσαμε σπίτια. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που μου είπανε. Οι σύγχρονοι, λέει, μετροπόντικες έχουν, λέει, καμιά εκατοσταριά ειδικά μηχανήματα πάνω τους, όπου όταν έχει, λέει, παραμόρφωση του εδάφους μπροστά, που γίνεται το άνοιγμα πάνω κάτω και λοιπά, στην προστινή, στη μούρη δηλαδή του μετροπόντικα, όταν έχει, λέει, είναι πιο σαφρό το έδαφος και λοιπά, αυτά, λέει, τα ειδικά συστήματα προειδοποιούν το μηχάνημα και αυτόματα, λέει, το σταματούν να μην συνεχίζει την διάνοιξη αν πρώτα δεν γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω, άλλες δύο παραμέτρους που θέλω να τσέχετε στο μυαλό σας. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και είναι, λέει, σχεδόν 100 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τα σπίτια αυτά. Τι θα γίνει? Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τρόποι, σας το έχω πει από την πρώτη μέρα, μου το είπανε, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που μετροπόντικες και στη χώρα μας και αλλού βρίσκουν σαφρό έδαφος και πρέπει με κάποιον τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους αυτού. Υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει και μια επιτροπή η οποία από ειδικούς Έλληνες και ξένους, οι οποίοι οριοθετούν τα πράγματα της επόμενης μέρας. Οι ζημίες όμως πρέπει να αποκατασταθούν προφανώς, ε? Προφανώς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω τη μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, που όλοι μαζί μπορούμε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου είναι Δευτέρα. Πάμε λοιπόν για τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτό το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπαίνετε και αγοράζετε εισιτήρια από τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται. Μετά προσοχής. Σημειώνω τη συμμετοχή μεγάλων και γνωστών τραγουδιστών όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω βέβαια τα έσοδα της συναυλίας όπως πάντα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
14: κόκκιπε,
12: κομπάνιο,
15: teamcollegue,
16: παντρούσκα, τάβαρις ποκο.
13: κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους, Παρασκευή σήμερα, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε. Τα καλύτερα σας εύχομαι να είμαστε καλά. Καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε, που στέλνετε και προκλητικές τοποθετήσεις επί του ζητήματος αυτού. Να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτιές σας. Ήταν κρύα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, σας το λέω, που εγώ είμαι και κρυουλιάρης δηλαδή, αλλά εντάξει, αξίζουν, δεν μπορώ να πω. Μου έλεγε μια φίλη τέλος πάντων, τι γίνεται στην Πάρο, μου λέει, χαμός, ας πούμε, ε. Μακάρι. Έβλεπα στοιχεία σήμερα, νομίζω στην Καθημερινή, που έλεγε για τις πτήσεις, κυρίες και κύριοι. Η Aegean, τώρα θα μπες κάνεις διαφήμιση, ψάλτη. Όχι, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Στις αρχές Ιουλίου, λέει, η Aegean κάνει καθημερινά 2.700 πτήσεις κάθε μέρα. Χαμός, δρομολόγια δηλαδή, ρε παιδί μου. Τα λεωφορεία, καταλάβατε τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, πάντα υπάρχει το βέβαια, ας πούμε, και το αλλά. Μπορούμε. Εν μεταξύ, επεκτείνεται το Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, συγγνώμη, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και μάλιστα κάποιο ρώτησε και μου έλεγε ότι εφαρμόζουν το σύστημα των γνωστών μεγάλων αεροδρομίων με υπόγειο μηχανισμό για τα καύσιμα στα αεροσκάφη. Γιατί παλιά στο ελληνικό, ας πούμε, είχαμε τα βιντεοφόρα που μετέφεραν καύσιμα, τα θυμάστε. Τώρα δεν έχει, τώρα έχει υπόγεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελειώσαμε και με τα μηχανογραφικά και τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές. Βλέπω και κάποια στοιχεία σήμερα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο δικός μας άνθρωπος, ο μαθηματικός, ο κύριος Στρατηγάκης, συνέδραμε εδώ στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις. Όμως, μου επιτρέπετε, τις μέρες που έλειπα μου έστειλε ένα μήνυμα μια μάνα, φίλη της εκπομπής πρωινής, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο γιος λοιπόν έγραψε 19, ήθελα να περάσει το μαθηματικό έτσι, 19 μαθηματικά, 16,8 φυσική, 14,2 έκθεση και 12,4 χημεία. Δεν πιάνει, λέει, την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο μαθηματικό της Αθήνας, που ήταν, λέει, 15,71 και ο γιος είχε το 15,68. Προσέξτε, στο μαθηματικό που έγραψε 19 μαθηματικά. Λοιπόν, και μόλις μπήκε, λέει, να γράψει το μηχανογραφικό, δεν το άνοιγε το μαθηματικό της Αθήνας που ήθελε να περάσει. Και τώρα, λέει, κοιτάει, ξέρω εγώ, μαθηματικό Πάτρας ή Θεσσαλονίκης, όπου έχουν χαμηλότερες ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Ένας μαθητής μου έλεγε, η μάνα με 18 έκθεση, 16 φυσική, 18 χημεία και 12 μαθηματικά γίνεται, λέει, δεκτός στο μαθηματικό της Αθήνας, γιατί πιάνει την περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα. Και έχει τα παράπονά της η μάνα. Ναι, δίκιο είχε. Δεν έχει δίκιο. Εδώ που τα λέμε, με 19 μαθηματικά να μπορεί να περάσει το μαθηματικό της Αθήνας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, ελπίζω την Κυριακή, με αφορμή την φωτιά που είχαμε εκεί στο ακίνητο στο Ουδί, πρέπει λίγο να δούμε πιο σοβαρά αυτή την ιστορία των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που περάσαν 22 χρόνια, που κάποιες έπρεπε να κατεδαφιστούν, να αφαιρεθούν, να μην υπάρχουν, διότι δεν είχαν και άδειες κλπ. Τέλος πάντων, αυτά που κάλαμε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλάβατε τώρα. Και αυτή η ιστορία, λέει, εκεί στο Γουδί, στο Ολυμπιακό ακίνητο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής λογικής, της παράλογης ελληνικής λογικής. Αλλά θα μου πεις, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, ψάλι, θες και τ' άλλα. Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα τη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όταν βλέπετε να κλαίω.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιανιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
19: Bella FM.
20: Sky 100,3.
21: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 17 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χρυστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αργυρό γεμιλιάρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Αλλά πάντως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Ακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα αλλά και αεροσκάφη αναγνώριση σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της εφερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα Παρασκευή, 11 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων, ξεκινώντας βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση λοιπόν των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτήν την ώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι να ετοιμάσουν, έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 2 γέφυρες στο νότο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα, κρατικά μέσα ενημέρωσης. 2 γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για 2 τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιράν Σάρ στα νοτιοανατολικά επλήγει από τουλάχιστον 1 βλήμα του Αμερικανού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο αριθμός των νεκρών τώρα από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Ερχαμίρ στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινες 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας μάλιστα την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος σε ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, είπε ο κύριος Τραμπ και συμπλήρωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ακούμε ευθύς αμέσως.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
0: Την αισιοδοξία του για μία νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση της χώρας με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
2: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους λοιπόν υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει και μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για τα πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανεκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα επέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το δημόσιο αξίωμα. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Την ίδια ώρα ενώπιον του εισαγγελέα και το ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονο, ο 4ος λοιπόν συλληφθής για εντρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστερα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υφυπουργό Νίκο Τασιάο. Επίσης θα εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάνεξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, εχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από το ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Σε 11 το πρωί σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Πολύ ύψος είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση λοιπόν τώρα, στην πρώτη τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
5: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή. Σας ήταν ξεκάθαρος.
4: Ναι. Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
5: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, αλλά.
4: Να το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
5: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, στους διευθυντές του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση, πώς την είδατε?
4: Μια χαρά. Εξαιρετική.
0: Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του χθες στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέι.

0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι υποτονική η κίνηση εντός εισαγωγικών σήμερα, όπως και χθες το πρωί, αλλά μην γελιόμαστε. Από τις 12 περίπου η ώρα και μετά, αναμένεται μια μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, είτε του καλοκαιριού είτε του τριημέρου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ανεβαίνοντας την Κηφισού, συναντάτε κίνηση, αλλά από πού? Από το ύψος της Ρωσινιόλ, στο Περιστέρι δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου. Με συγχωρείτε. Αρχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς και η λεωφόρος Χιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονή. Αρχίζει σιγά σιγά λόγω και των έργων των σχετικών η Αττική Οδός, όπως εχθές έτσι και σήμερα, και στα δύο ρεύματά της. Στο ρεύμα προς τη Λαμία, στη μεταμόρφωση, να καθυστερεί εκ νέου τους οδηγούς. Μέτριο το λιμάνι του Πειραιά, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο αλλά και από Δευτέρα?
2: Καλημέρα, βιαστικός. Καλημέρα και την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια βέβαια, άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Ακόμα το μερτεμάκι κάνει καλή δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανό. Τα μπόρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35. Και το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39, στη Θεσσαλία τοπικά και 40 βαθμούς, ενώ απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος να πούμε ότι Δευτέρα και Τρίτη η άνεμη έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή άνοδος θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και νότια, ενώ στην Αθήνα φαίνεται πως δηλαδή θα φτάσει θερμοκρασία τους 39 και τοπικά 40, 38 με 39 και τοπικά 40, και ενώ στην Αττική δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 38, ίσως 39 βαθμούς το διήμερο αυτό, και από Τετάρτη έτσι μια αισιόδοξη νότα ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 7:21. Αφήσαμε το τραγουδάκι να ακουστεί ολόκληρο, γιατί εντάξει, μπήκαμε σε περίοδο, ρε παιδί μου, διακοπών. Καταλάβατε τώρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν να πούμε καλή Παρασκευή σε όλους. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε. Λοιπόν, 17η μέρα του μήνα. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στάθη στην Αθήνα και το Στέφανο στο Γέρακα. Η κυρία Σούζη είναι εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω σήμερα είναι πολύ καλοκαιρινή αμφίεση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν έχω κάμερα, που λέει και μια ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, μια χαρά.
0: Εσύ? Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχουμε ένα τριήμερο, πώς να το πω, ήπιο καύσον.
0: Ναι, ναι, ζέστη. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Ζέστη, ανεβαίνει, ναι. Ανεβαίνει.
0: Το πρωί 30 βαθμούς Κελσίου, ναι, ναι, από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, εσείς που. Κάναμε, εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά εσείς που είσαστε εκεί στο Παγκράτη.
1: Ναι, στο εξωτικό Παγκράτη.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και έχει εξωτικές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να έκανε ζέστη το βράδυ.
1: Κοίτα, δεν άναψε air condition πάντως.
0: Okay.
1: Έμεινα και απόψε με τον ανεμιστήρα. Ωραία. Και με πήρε και ο ύπνος.
0: Μια χαρά. Έλεγα σήμερα το πρωί, βλέποντας κάποια στοιχεία του παρελθόντος, σαν σήμερα λοιπόν το 73, είχαμε λέει καύσωνα με υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Τις ίδιες ημερομηνίες,
0: 17 με 20. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. 46,5 λέει στη Λαμία και 46,4 στην Ελευσίνα.
1: Καλά, δεν θα φτάσουμε.
0: Καλά, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, το λέω γιατί προς αποφυγή μου παρεξηγήσω.
0: Πριν 53...
1: Και γιατί ακόμα η ΕΜΗ δεν βγάζει πολύ πρόγνωση, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.
0: Είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή. Μια εβδομάδα μετά που τα είπαμε εμεί. Τα είδα εγώ, μην νομίζετε.
1: Αλλά και που τα λέμε,
0: τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ακούει ένα... το μαξί μου.
0: Ναι, καλημέρα σας, εκεί αρμόδι.
1: Εκεί αρμόδι, ακούει.
0: Αυτό το ζήτημα που βάλατε την άλλη φορά, με ευγενικό τρόπο.
1: Ότι δεν έχω αρχίσει και δεν το λέω ευγενικά.
0: Ναι, τέλος πάντων, με το γεγονός ότι δεν έχουμε πολυήμερες
1: προγνώσεις,
0: είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί
0: αυτό
1: να
0: είναι χειρότερο.
1: Να πεις 46 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, χειρότερο.
1: Ποιος θα σε διαψεύσει?
0: Κανένας. Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Okay.
0: Μετά από 4 μέρες.
1: Μετά από 4 μέρες.
0: Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Άρα είναι 3 μέρες με ζέστη.
0: Ναι.
1: Η αστάθεια βεβαίως δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο στα βόρεια ορεινά ίσως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 39 με 40. Τώρα επειδή έχει και πάρα πολλούς σταθμούς το ΜΕΤΕΟ, κάπου θα δούμε και ένα 41.
0: Να σας πω κάτι, στις κλασικές περιοχές ή παντού?
1: Και στις κλασικές περιοχές, κυρίως μάλλον, να το πω αλλιώς, κυρίως στις κλασικές περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 38.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Άντε και 39, 50 σταθμούς έχει και θα βγάλει και ένα 39.
0: Να σας πω. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ας πούμε, υψηλές θερμοκρασίες?
1: Η Δευτέρα πιστεύω θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Okay.
1: Έτσι νομίζω.
0: Okay.
1: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες. Από την Τετάρτη πέφτει θερμοκρασία, έρχεται και ένα σύστημα από τα βορειοδυτικά μάλλον,
0: ναι,
1: που θα βγάλει και τις απαραίτητες βροχούλες.
0: Α, θα έχουμε και βροχούλες.
1: Από Τετάρτη.
0: Ναι, από Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και
0: αυτό. Νομίζω ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, οπότε άμα δεν το κάνει και τώρα,
1: κοίτα,
0: είναι ντροπή. Πρέπει
1: και
0: να
1: εκείνο
0: το κάνει
1: που φαίνεται, θα σου πω. Και εκείνο που φαίνεται είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα άλλο καύσωνα δεν βλέπουμε.
0: Πάει και ο Ιούλιος.
1: Οπότε πάει και ο Ιούλιος. Άρα υπομονή τρεις μέρες που εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει, υψηλές θερμοκρασίες. Καλά, προφανώς.
1: Και πάλι καλά μας έχει.
0: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Και γενικώς. Και πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι είχαμε από το Μάιο μήνα σαραντάρια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα πολύ καλά. Άρα υπομονή τρεις μέρες θα περάσουν.
0: Ο Δημήτρης λέει θα έχουμε λίγο βροχές στο επόμενο σουκού. Πού να ξέρει τώρα αν θα έχουμε βροχές στο επόμενο σουκού, ρε Δημήτρη?
1: Είναι πιθανό. Θα δούμε.
0: Μάλιστα,
1: θα δούμε. Okay. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Okay, okay.
1: Αλλά φαίνεται ότι θα έχει ένα σύστημα με χαμηλές πιέσεις από πάνω μας, οπότε θα βγάζει αστάθειες. Δεν μπορεί να βγάζει.
0: Okay. Πάντως, θα πω, οι αστάθειες φέτος κρατάνε, διαρκούν.
1: Κρατάνε, ναι. Όλα μαζί κρατάνε και τη θερμοκρασία στα καλά επίπεδα. Μαζί και το μελτέμι, όλα μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία.
1: Άντε, γεια σας. Καλώς ήρθατε.
0: Θα κάνετε μπάνιο, θα ετοιμάζεστε για μπάνια.
1: Ετοιμάζομαι να πάω στο εξωτικό
0: θυμάρι. Αυτό, στο εξωτικό θυμάρι. Θα έχουμε και βουτιές. Στην προσωπική εκεί παραλία την ώρα.
1: Το Σάββατο. Γιατί την Κυριακή δεν έχεις ούτε που να βάξεις την πετσέτα.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, ρε παιδί.
1: Ναι. Δηλαδή πρέπει να πας πάρα πολύ πρωί και εγώ δεν σκοπεύω να ξυπνήσω 9 η ώρα για να πάω να κάνω βουτιά. Δεν πειράζει, ας μην την κάνω.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το σκεφτόμουν αυτό. Να πας το πρωί, τελειώσεις, να ξεμπερδέψεις. Και μετά απολαμβάνεις τα υπόλοιπα.
1: Σάββατο όμως είναι ωραία, γιατί μέχρι το μεσημέρι
0: δεν
1: μετά
0: έχει
1: έρχονται.
0: Ναι,
1: μετά
0: γιατί
1: έρχονται.
0: Είναι τα μαγαζιά ανοιχτά γι' αυτό.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Όλα έχουν τη λογική τους.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Αυτά από την κυρία Χριστίνα Σούζη, λοιπόν, για τα ζητήματα του καιρού εν ώψη του Σαββατοκύριακου και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου φαίνεται θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει. Λοιπόν, μην το πείτε όμως ούτε του παπά μεταξύ μας και μην κουνάτε το κεφάλι. Σας βλέπω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρω. ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2, 10, 55, 98, 700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat ThermoSystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με απολογισμό Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC, ζήτησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τα δύο δίκτυα δεν αναμετάδωσαν απευθείας ομιλία του από το Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν γιορτάζει η Αλίκη. Ψάχνω στο αγιολόγιο, εορτολόγιο, δεν το βλέπω το όνομα. Για να λες εσύ ότι γιορτάζει η Αλίκη, μπορεί να γιορτάζει και η Αλίκη. Χρόνια της, πολλά. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν με ρωτάει γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, λέει, στην κυρία Σούζη. Διότι οφείλω να της μιλάω στον πληθυντικό. Εντάξει. Ενίοτε τα λέω και στον Ενικό που είναι κακό κατά την άποψή μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Ο Τάκης μου λέει αυτό το 38 όμως είναι η βαθμολογία της ομάδας μου στον πρώτο γύρο. Πού να ξέρω, ρε Στάκη. 38 βαθμοί. Εντάξει. Μακάρι, ξέρω εγώ τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να στείλω την καλημέρα μου, μισό λεπτό. Στο φίλο μου τον Αβραάμ. Το ότι ανεβαίνουν, λέει, τόσο γρήγορα οι τιμές δεν σημαίνει πως ανεβαίνει και η ποιότητα ζωής. Ούτε οι υποδομές αρκούν από μόνες τους, λέει ο Αβραάμ. Παραμένουμε πίσω κυρίως στην παιδεία και την πρόληψη. Αν οι κυβερνήσεις των επόμενων ετών δεν επενδύσουν ουσιαστικά σε αυτά, θα έχουμε όλο και περισσότερους πολίτες άβουλους, φανατισμένους και εύκολα ελεγχόμενους. Μια νέα Ιθάκη πριν σώσουμε την υπάρχουσα. Δεν είναι όραμα. Είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Αβραάμ. Και ο Μιχάλης, καλημέρα, ρε Μιχάλη, καλημέρα, Μιχαλιό, καλημέρα στην Κρήτη. Από τη Ραφίνα, λέει, όλα τα πλοία πηγαίνουν άνδρο τίνο Μύκονο, Πάρον, Άξιο και όλα θέλουν να χωρούν πρωί. Η λύση είναι να αναχωρούν όλο, μάλλον από το 24ωρο, όλο το 24ωρο και να πηγαίνουν και προς άλλες ενδεχομένως κατευθύνσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά επειδή οι πρωινές ώρες είναι οι ενδιαφέρουσες για τους πελάτες, παύλα επιβάτες, όλα πέφτουν την ίδια ώρα. Από τις 7 παρά μέχρι τις 8 παρά. Οπότε μήλος η ιστορία αυτή. Και μου λέει ένας συμπατριώτης μου εκεί από την Ράφινα που μου έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, αναφορικά με το όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στη Ράφινα, είναι ακινητοποιημένοι, λέει, πάντες. Τα πρωινά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ζήτημα επίσης. Που είπαμε, ναι, μένα, αλλά 15 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράνε 4. Τα υπόλοιπα πάντα βάλουμε στην τσέπη μας. Τι τα κάνουμε. Matchbox, τι να τα κάνουμε τα πλοία. Κάπου πρέπει να πάνε, πλοία είναι. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα πλοία. Λοιπόν, ο κύριος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ρέστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε. Βλέπω και άλλα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Να το κάνουμε ανάποδα. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, που στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος, λοιπόν, έχει ένα γιο φοιτητή. Και λέει το εξής. Το ενοικιαστήριο του φοιτητή που δεν έχει εισόδημα πρέπει να γίνεται στο όνομά του ή στο όνομα του γονιού του.
1: Κοιτάξτε, εφόσον ο γονέας πληρώνει.
0: Α, ναι, ναι,
1: ο γονέας πληρώνει.
0: Ποιος πληρώνει.
1: Μπορεί να είναι στο όνομα του γονέα και να γράφει μέσα ότι θα γίνει χρήση από το γιο του που είναι φοιτητή και τέτοια πράγματα. Να το γράψει ένα ειδικό όρο.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, δεν δίνεται στους φοιτητές για το σπίτι. Άρα, δηλαδή, αν το γράψει στο όνομα του γονιού, θα το πάρει. Δηλαδή, πρέπει να φαίνεται ότι
1: βεβαίως,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε τι
1: αρκεί να φαίνεται ότι θα κάνει χρήση ο φοιτητής.
0: Ο γιος, ναι, μάλιστα. Για να ξεκάθαρο, μην χάσει και τα λεφτά το παλικάρι. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πότε ενεργοποιούνται τα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς εφορία, προς ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο γενικότερα, κύριε Σεϊμένη?
1: Λοιπόν, για τις 72 δόσεις θα πούμε τώρα,
0: ναι,
1: πρώτα.
0: Ναι,
1: η πλατφόρμα,
0: ναι,
1: για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ήδη ενεργοποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για τον ΕΦΚΑ ισχύει και έχουν πάει και πολλοί και έχουν κάνει ρυθμίσεις εκεί. Μέχρι 20 Ιουλίου, δεν ξέρω αν χθες και σήμερα έχει γίνει καμιά... Για την χρέη προς το δημόσιο ή άλλη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ενήμερος τώρα γιατί τη νύχτα, αν έχει βγει τη νύχτα.
0: Αν έχει ανοίξει ή όχι, ναι, και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, λοιπόν, μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι Δευτέρα δηλαδή, θα ενεργοποιηθεί και αυτή η
0: προγραμματισμένη. Okay.
1: Τώρα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι καινούριο λόγω τη ένταξη των οφειλών των 5.000 ευρώ. Για τους ευάλωτους και τους ανάπηρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες, θα ενεργοποιηθεί μέχρι 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή, ας πούμε.
1: Ναι, αυτή. Και τώρα, επειδή υπάρχει και το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κυρίας κατοικίας,
0: ναι,
1: μέσω του εξωτικού μηχανισμού εννοούμε, ότι
0: ναι,
1: αυτό θα ενεργοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχει πιο πίσω να πάει. Πιο πίσω θα πάει, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι λέει ο νόμος. Τις 21 αυτό πρέπει να το φτιάξουν αυτό.
0: Okay.
1: Επομένως, έχουμε αφενός. Έχουμε σήμερα ισχύει η μία, 20 Ιουλίου είναι η άλλη, 26 Ιουλίου η άλλη και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και τέλος Σεπτεμβρίου η άλλη.
1: 21
0: Σεπτεμβρίου. 21
1: Σεπτεμβρίου,
0: μάλιστα. Ωραία. Άρα θα είναι 4 λοιπόν αυτές οι οποίες θα ενεργοποιηθούν.
1: Ναι, μία ήδη έχει με τους λογιστές τους και με τους δικηγόρους τους. Ναι. Ενδιαφερόμενοι, μην μπερδευτούν στις ημερομηνίες. Γιατί θέλει να εκεί μπερδεύονται, κύριε Πιτσέλη.
0: Και θέλει και προσοχή στις ρυθμίσεις. Μην χάσουν τις ρυθμίσεις όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Πάμε τώρα. Διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Όταν οι αποφάσεις τη συγκεκριμένη διεύθυνση δικαιώνει το φορολογούμενο, δεσμεύουν τον έφορο που έχει επιβάλει αρχικά τον φόρο, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, η διεύθυνση επίλυση διαφορών, η ΔΕΔΑ, όπως τη λέμε εμείς, κάθε συντομία,
0: ναι,
1: συστήθηκε για να επιλύονται υποθέσεις και για να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό ήταν ο σκοπός που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Εάν τώρα η αντικοφανή προσφυγή γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΔΑ, δηλαδή και δικαιωθεί ο φορολογούμενο, εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το δημόσιο, ο έφορος δηλαδή, αποδέχεται την απόφαση του ΣΔΕΒ και δεν προσφεύγει στα δικαστήρια.
0: Α, έχει δικαίωμα ο έφορος να μπλοκάρει δηλαδή την απόφαση.
1: Όχι, έχει το δικαίωμα να μην το δεχτεί. Αλλά συνήθως δεν γίνεται. Είναι σπάνιο, ένα τακατού μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Τότε η υπόθεση κρίνεται οριστικά, ακυρώνεται ο φόρος και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Έτσι.
0: Okay.
1: Εκτό ότι είναι μεταξύ του δηλαδή, γιατί και η ΔΕΒ δεν είναι υπάλληλο τη εφορία.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι εφοριακό ο οποίο δεν αποδέχεται την απόφαση των συναδέλφων του. Είναι εντυπωσιακό, αν ισχύει αυτό που μου λέτε το 1%.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορο πάντω να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι αμφισβητεί, α πούμε.
0: Την απόφαση συναδέλφων του, ξαναλέω. Ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν συμβαίνει, το ξαναλαμβάνω, μην τρομάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω. Λέει ένα φίλο ακροατή, μετέφερα λίγο ποσό 100.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που δεν είχα λέει τροφοδοτήσει εγώ, αλλά συνδικαιούχος αδελφός του, σε άλλο κοινό λογαριασμό που είμαι συνδικαιούχος. Έκανα καλά ή ήταν σφάλμα αυτό που έκανα?
1: Όχι, δεν έκανε καλά. Εδώ πρόκειται για άτυπη δωρεά, για την οποία έπρεπε να γίνουν οι σχετικές διατυπώσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έπρεπε να πάνε με ηλεκτρονικά να δηλώσουν στην εφορία,
0: ναι,
1: ότι γίνεται μια δωρεά από τον ένα αδελφό στον άλλο. Αυτό έχει 20%.
0: Α, άρα στα 100.000 κατά 20 είναι φόρος, ε.
1: Ναι, άμα είναι χρηματικό ποσό,
0: ναι,
1: πάει με 20% η δωρεά του αδερφού προς τον αδερφό.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Μάλιστα. Εάν πρόκειται για δωρεά ακινήτου, δεν είναι χρηματική δωρεά, δηλαδή δεν πάμε 20% η διαφορά, πάει με κλίμακα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Με κλίμακα που έχει 30.000 αφορολόγητο και μετά πάει
0: κλιμακωτά, δηλαδή.
1: 10-20-30% ανάλογα με το ύψος της.
0: Του ποσού.
1: Επομένως, εδώ θα πληρώσει τώρα 20.000 και θα πληρώσει και προσάυξηση 50%, αλλά θα πληρώσει 30.000. Θα πληρώσει τώρα αυτός εκεί πέρα.
0: Για αυτό που έκανε. Άρα πρέπει οτιδήποτε.
1: Για την παράληψη αυτή, ναι.
0: Άρα λοιπόν, πριν κάνει οτιδήποτε, πρέπει να ρωτάει φοροτεχνικό, ξαναλέω.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό, τον κοινό λογαριασμό, αυτός έχει το δικαίωμα να πάρει τα λεφτά. Ετούτος λοιπόν ο αδερφός
0: δεν
1: έκανε
0: είχε
1: μια πονηράδα, πήρε τα λεφτά να τα βάλει σε άλλο κοινό για να φέρει το στροποδότης. Αλλά επειδή δεν ήταν δικά τα λεφτά, δεν τα έχει φορολογηθεί, δεν έχει απαλλαγή προηγουμένως από το φόρο, ο νόμος δεν τον τακώνει από το σβέρκο.
0: Ερώτημα, και πού θα ξέρει τώρα το σύστημα ότι σε έναν λογαριασμό κοινό, δύο αδελφών, βάζει ο ένας τα λεφτά και τα βγάζει ο άλλος. Πού θα το καταλάβει?
1: Γιατί ο έφορος έχει το δικαίωμα να σε ρωτήσει, να ερευνήσει τα λεφτά που παίρνεις από ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ποιος τα βάλε?
1: Αν τα έχεις βάλει εσύ, και αν τα έχεις φορολογηθεί προηγουμένως ή αν έχεις απαλλαχθεί από το φόρο του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος και τη δυνατότητα να το ελέγξει αυτό, γιατί έχει τα χαρτιά στα χέρια του.
0: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες ρωτάνε φίλοι ακροατές, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθεση των διαμερισμάτων με το καθεστώς αυτών, δηλαδή Airbnb κλπ?
1: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Μονομελούς
1: Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Ναι.
1: 2.927 μια από τους ζητάτε. Αυτό, 2.937, συγγνώμη. Αυτή η απόφαση λοιπόν τι λέει? Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας, δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν το λέει ο κανονισμός. Η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, λέει, επιβαρύνει την καθημερινότητα των ανενίκων με θορύβους, με αυξημένες φθορές, με ζητήματα ασφαλεία κτλ. Έτσι λέει μέσα.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση που η βραχυχρόνια μίσθωση όχι, απαγορεύεται ακόμα και όταν δεν υπάρχει, λέει, ρητή αναφορά στον κανονισμό της παλικάτσης. Για κάτι, οι παλιοί κανονισμοί δεν είχαν μέσα αναφορά για την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Γιατί δεν το ξέρανε, δεν υπήρχε.
1: Δεν το ξέρανε, ναι. εφόσον λέει δεν υπάρχει και ούτως ή άλλως με τον ΑΒ τρόπο, δεν πρέπει να νοικιάζονται τα μερίσματα.
0: Άρα πώς γίνεται, γίνεται γενική συνέλευση? Αν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να αποφασίσει το 100% των ιδιοκτητών.
1: Όχι, όχι, εφόσον υπάρχει κανονισμός,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό πιθανότητα να γίνει γενική συνέλευση. Ο κανονισμός δεν λέει ότι πρέπει, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μείωση. Δεν πρέπει να.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω, αν θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό, δεν έχουν δικαίωμα να τον αλλάξουν.
1: Κοιτάξτε τώρα με τον νέο κανονισμό που θα ψηφιστεί προσεχώς,
0: ναι.
1: Με τη μειωμένη ομοφωνία. Όχι με τη μειωμένη πλειοψηφία.
0: Πλειοψηφία.
1: Δεν θα υπάρχει ομοφωνία όπως είναι τώρα.
0: Στην
1: περίπτωση αυτή λοιπόν, ίσως βάλουν, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ γι' αυτό, αλλά ίσως να βάλουν αυτή τη ρήτρα ότι αν συμφωνούν ένα ποσοστό μεγάλο ή όλοι, ξέρω εγώ.
0: Να μπορούν να επιτρέπεται, κατάλαβα τι λέτε.
1: Μέχρι υπάρχουν και οι παράξενοι επειδή δεν θέλουν φασαρίες.
0: Σωστό. Πάντα σε μια πολυκατοικία υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίρη. Μην το ξεχνάτε αυτό, νωρίς το πρωί. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Ελπίζω να μην έχει σήμερα και να έχει μόνο προς τα λιμάνια, ρε παιδί μου. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Φρούδες, ελπίδες. Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Απογοήτευση.
2: Ξέρεις τι έχει να γίνει από ποιο μεσημέρι, από τις 12 και μετά, ξέρεις.
0: Από έχει έξοδο,
2: ναι. Φαντάσου πως από εχθές άρχισε. Η έξοδος.
0: Λογικό,
2: για να γλιτώσουν κάποιοι τη σημερινή Παρασκευή.
0: Λογικό.
2: Ξεκίνησα από... Δεν άδειασαν εχθές οι δύο εθνικές μέχρι το μεσημέρι και το μεσημέρι βέβαια εντάθηκε η κίνηση. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι προς την Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι, έχει προβλήματα. Και η Ομυρίδου Σκυλίτση που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά και μας φέρνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου συμβάντος. Πάμε σε εθνικές οδούς. Η κάθοδος της Κηφισού έχει μικρά μποτιλιαρίσματα τηρουμένων των αναλογιών. Okay. Από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ. Η άνοδος είναι λίγο πιο δύσκολη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Τα υπόλοιπα σημεία δεν έχουν πιάσει ιδιαίτερη κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό, Δημήτρη, για να κλείσουμε, βλέπω το λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με τα πρωινά που φύγαν τα βαπόρια. Τώρα είναι η νύχτα με τη μέρα.
2: Βέβαια.
0: Δεν έχει, δηλαδή έχει, αλλά πολύ λιγότερη κίνηση σε σχέση με τα πρωινά. Δηλαδή εκεί σε πριν μια ώρα περίπου.
2: Ναι, κάνει ένα πικ που φεύγουν τα πρωινά.
0: Και μετά μαζεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και κυρίως στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά πριν από τις 8, είναι ο Sky 100,3 και την άλλη Πέμπτη, 23 του μηνός, είναι η μέρα που κάει και το μάτι. 2018, αυτή η φωνική Δευτέρα, τότε ήταν Δευτέρα η μέρα αυτή, που έγιναν αυτά που έγιναν, που χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, όπως χάθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές, τα λάθη επί των λαθών, τα οποία τα ξέρετε οι περισσότεροι, να μην τα επαναλαμβάνω. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, γιατί πέρα από τις απώλειες, σας θυμίζω, υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται από τα εγκαύματα τα οποία υπέστησαν και τους ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, και θα δούμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο για μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις μνήμης, υπενθύμησης περισσότερο, για τα γεγονότα της 23 Ιουλίου του 18. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
13: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, για να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα, είναι πέρα από τις πληγές, αν θέλετε, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στην ευρύτερη περιοχή και στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των τραυματιών κλπ. Αν τελειώσατε με την δικαστική ιστορία της υπόθεσης.
13: Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει. Όπως εξ αρχής λέγαμε, έτσι όπως είχαν στηθεί όλα προκειμένου να φτάσουμε και στο ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, έχουν μείνει υποθέσεις πίσω, και αυτές οι υποθέσεις αφενός αφορούν τους εγκαυματίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κύρια δίκη,
0: ναι,
13: με μια δίκη η οποία λογικά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026, 8 χρόνια μετά πια από την ίδια τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
13: Και πριν από αυτή έχουμε ακόμη μια δίκη μετά την απόφαση του εφετείου και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη γνωστή ποινική διαδικασία που εκκίνησε το 2022, που αφορά πλέον τα αιτήματα ελάφρυνσης των ποινών 4 κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν.
0: Mm-hmm. Πόσοι είναι συνολικά οι προφυλακισμένοι, μάλλον οι φυλακισμένοι, όχι προφυλακισμένοι, οι φυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη ιστορία, κυρία Πρόεδρε?
13: Τέσσερις. Και βασικά, συγγνώμη, ναι, πρέπει να κάνω και μια μικρή διόρθωση, γιατί επί της ουσίας ένας δεν έχει ζητήσει από αυτούς.
0: Άρα τρεις είναι αυτοί που ζητάνε.
13: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, κατάλαβα.
13: Συμπεριέλαβα μαζί εγώ και τον εμπριστή της φωτιάς, του οποίου το αίτημα το απέρριψε όμως ο Άριος Πάγος, οπότε δεν του άφησε το περιθώριο να διεκδικήσει ελάθυνση ποινών. Αναγνώρισε πλήρως και τη δική του την ευθύνη. Mm-hmm. Και όπως είπε, και δεδομένου και όλος ότι έχει ζητήσει την εξαγοράσιμη ποινή, και αυτή του επιβλήθη, ναι, δεν του αναγνωρίζει άλλα ελαφρυντικά, προκειμένου να του μειώσει και το ποσό, όπως ήθελε και εκείνος.
0: Της αποζημίωσης, με λίγα. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
13: Εξαγοράστηκε η τιμή του, την πλήρωσε και ζητούσε να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και να κηρυχθεί και αυτός. Είναι οι τρεις άλλοι κατηγορούμενοι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής τότε, mm-hmm, κύριος Τερζούδης, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής, κύριος Μαθεόπουλος, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κύριος Καπάκης. Οι τρεις αυτοί ζητούν ελάφρυνση των ποινών τους, θέτοντας ως στοιχείο τον πρώτερο σύνομο βίο τους.
0: Μάλιστα.
13: Ο Άρης Πάγος με την απόφασή του, mm-hmm, την οποία έχω διαβάσει, έχω ξαναδιαβάσει και κάθε φορά σε κάθε σελίδα πραγματικά... μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς ενώ έγραφε για κάθε έναν εκ των κατηγορουμένων ότι τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους σκότωσαν θύματα και προκάλεσαν μόνιμες βλάβες άλλων θυμάτων, παρόλα αυτά τους δίνει το δικαίωμα να απευθυνθούν στις 16/9 ξανά στο δικαστήριο, προκειμένου όντως να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και να μειώσουν ποινές για να βγουν.
0: Κυρία Πρόεδρε, πέστε μου κάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά ο χρόνος, 8 χρόνια μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, τη δολοφονική φωτιά, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές κλπ. Είναι μαζί σας ο χρόνος ή δεν είναι μαζί σας ο χρόνος? Δηλαδή, καταπραίνει ενδεχομένως αυτά που ζήσατε και αυτά που νιώσατε?
13: Καθόλου. Είναι τρομακτικό το πώς αισθανόμαστε όλοι σαν να είναι 8 λεπτά πριν, το οποίο μας κάνει και να ζούμε συνεχώς με όλο αυτό μέσα στο μυαλό μας έντονα, σαν να το ζούμε και τώρα. Mm-hmm. Και εμείς το ζούμε βασικά και τώρα. Και ταυτόχρονα, όταν σκεφτόμαστε και το ότι είμαστε 8 χρόνια μετά, μας φαίνεται σαν ένας αιώνας εξαιτίας και όλων αυτών των δικαστικών αγώνων που δίνουμε και mm-hmm, τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να παλεύουμε για το κάθε τι και φυσικά για το αυτονόητο. Ότι καήκαμε χωρίς να φταίμε, ότι υποφέρουμε από αυτά που βιώσαμε και ότι μείναμε μόνοι μας και κανείς δεν μας βλέπει.
0: Δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Κρατάω για να... Γιατί είναι πολλές αυτές οι εκδηλώσεις. Για να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε, βλέπω ότι... Την άλλη Πέμπτη, 7 ώρα το απόγευμα, στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο Νέο Βουτσά, θα τελεστεί τρισάγιο, θα γίνει προσκλητήριο των 120 ανθρώπων που χάθηκαν και θα υπάρξει και ο δρόμος, μάλλον θα διανύσεται το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Την ίδια μέρα, 8.30 κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι, και 9 και 4 το βράδυ θα πάτε περπατώντας από την Ποσειδόνο, δηλαδή από το κομμάτι το παρελιακό, στην Αργυρά Ακτή, για την 8η μαύρη επέτειο των γεγονότων της 23ης Ιουλίου του 2018. Καλά τα είπα?
13: Πολύ καλά τα είπατε και σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Κυρία μου, εγώ...
13: Για μας είναι πολύ σημαντικό, καταρχάς για μας τους ίδιους είναι ιερή υποχρέωση να τιμούμε και τους νεκρούς μας που δεν έχουν φωνή και έχουν δεχτεί απίστευτη ύβρη, κακοποίηση, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για εκείνους, όπως και για μας αντίστοιχα που το έχουμε βιώσει και το κουβαλάμε ψυχικά και σωματικά, που ξέρουμε τι έχουμε ζήσει και που παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και από την πλευρά της κοινωνίας και από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει σιγή για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε ό,τι συνέβη και αποδοχή, αν μου επιτραπεί να το πω, για το τι μπορεί να συμβεί ξανά στη συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
13: Να είστε
0: καλή
13: καλά.
0: Δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών εκεί στο Μάτι. Και τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης που το σάλτε. Την καλημέρα μου.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
20: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
21: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής.
22: Η ώρα είναι 8.
23: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
24: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
25: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πέλα FM.
2: Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Τόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μία ακόμα νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μία τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μία μετριοπαθή κεντροαπολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το πρωί. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει την κυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σήμερα στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος, ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Σας υποδέχομαι όλες και όλους για άλλη μια μέρα μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα μας, ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο τρόπο για όλους μας, είτε κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο τον οποίο και αγαπούμε πολύ, είτε κατοικούμε σε άλλους τόπους. Τώρα τους αγαπάτε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τι να σας πω, αλλά οι επιλογές σας, ή αλλιώς το λέμε ζωή, οι επιλογές σας σας οδήγησαν εκεί που σας οδήγησαν. Προφανώς θα υπάρχουν λόγοι περισσότεροι θετικοί, λιγότεροι αρνητικοί, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη ζωή που επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε σύμφωνα με την απόφασή μας. Ό,τι και αν σας προκύψει στη ζωή σας, εύχομαι να είναι τα καλύτερα για εσάς. Κυρίες και κύριοι, αρκεί να αναφέρομαι πρωτίστως στους κατοικούντες στο εξωτερικό. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, με μια είσοδο που θα μας κάνει, που θα μας φέρει όλους μαζί με ήχους γνωστούς μεν, έτσι γλυκούς ή αλλιώς γλυκερούς για κάποιους από εσάς. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάμε.

so tender. My heart was captured. Έχουμε πολύ αυθονοηλικό σήμερα από την δική σας επικοινωνία και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Βαρβάρα Κόκοτα μου έστειλε εχθές μήνυμα στο portosalta.gr και σημειώνει 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα, ωραίες προτάσεις, και με αυτές τις προτάσεις θα αρχίσουμε σήμερα. Με αφορμή την αναφορά σας στην Οδύσσια, μου γράφει. Τώρα κάποια στιγμή χθες πρέπει να σας μιλούσα για τον Οδυσσέα, βέβαια. Εγώ εννοώντας την ταινία Οδύσσια, αλλά πάρτε το ότι επειδή τρέχω πολλές φορές, εγώ εννοούσα Οδύσσια, αλλά αν είπα Οδυσσέας, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν, μου λέει, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις, μου λέει η κυρία Κόκοτα, ίσως θα μπορούσατε να θέσετε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στον ΕΟΤ, ώστε να ετοιμαστεί μια σειρά από σύντομα βίντεο με αρχαιολογικά ευρήματα, εκθέματα και τεκμήρια από τα μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνδέονται με την Οδύσσεια. Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά διεθνώς με αφορμή την ταινία. Βρίσκω έξοχη ιδέα.

Ειδικά τα ευρήματα στο Μουσείο Μυκηνών, που δεν είναι τα ακριβή, είναι τα αντίγραφα βέβαια. Ξέρετε, εμένα το έχω ξαναπεί, η περίοδος των Μυκηνών, αυτό που λέμε η μυκηναϊκή ιστορία, με ενθουσιάζει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από εκεί καθορίζονται αυτά τα πρώτα, αυτά που θα πούμε, πώς έρχεται, πώς ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα. Οι βάσεις λοιπόν είναι εκεί και ίσως και πιο πίσω, αλλά εν πάση τόσο θα κάνουμε, ας αφήσουμε αυτή την ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Υπάρχει υλικό στο sky.gr, κάποια στιγμή θα αναδειχθούν και αυτά, θα τα αναδείξουμε σαν podcast. Λοιπόν, εκεί στο Μουσείο Μυκηνών λοιπόν υπάρχει υλικό. Εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Κόκοτα. Θα πρέπει λοιπόν, κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας, να αξιοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού την τεχνολογία τη σημερινή, και αγαπητή μου Άννα Παναγιωταρέα, μαζί με την ομάδα που θα συγκροτήσετε, να προωθήσετε με εικόνες, γιατί τουλάχιστον σκρολάρουμε που σκρολάρουμε στο TikTok και στο, πώς τα λένε το άλλο, στο Instagram, ας βλέπουν τουλάχιστον κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Τι να πω, τη μάσκα του Αγαμέμνονα, το εκείνο, το άλλο, τα πολύ ωραία αυτά, τα υπέροχα διαδήματα και όσα φορούσαν οι γυναίκες της εποχής εκείνης, η βασίλισσα και οι αρχόντισσες, μα αυτά τα έξοχα κοσμήματα, ας δουν τουλάχιστον, δηλαδή θα είναι μια ευκαιρία πιθανώς να ενεργοποιηθεί η διάθεση του ανθρώπου και να κάνει και να αναζητήσει και να πει τι είναι αυτά που βλέπω, ρε παιδί μου, για να πάρω μερικές πληροφορίες. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή Άννα, παρακαλώ τολμήστε, συγκροτήστε μια ομάδα να προωθήσει αυτά τα ευρήματα, να βγουν από τις προθήκες και να μπουν μέσα στο μυαλό της κοινωνίας, με αφορμή τώρα την Οδύσσια και την ταινία την οποία οι περισσότεροι θα τη δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεφεύγεις από αυτό, οπότε αστειευόμενος το λέω. Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση, και μάλιστα μου λέει τώρα η κυρία Κόκοτα, σας στέλνω ενδεικτικά και ένα βίντεο από Μουσείο της Οξφόρδης, όπου παρουσιάζεται ένα αρχαίο αγγείο με αναφορά στον ομηρικό κόσμο. Θα μπορούσε να γίνει μια έκθεση πραγματικά. Έκθεση εννοώ

έκθεση, κυρία Κόκοτα, θα το κάνω τώρα μέσα στις διακοπές μου. Μου λέει, ελπίζω να μπορέσετε να αναδείξετε το θέμα και να συμβάλλετε ώστε να ακουστεί αυτή η πρόταση. Ειδικά αυτή η έκθεση, οι πρίγκιπες της Πύλου, πρέπει να είναι κάτι εξαίσιο. Σας προτρέπω να πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε όχι μόνο αυτή την έκθεση, αλλά και τα μυκηναϊκά, γιατί τα γνήσια, αυτά που βρήκε ο Σλίμαν στην έρευνα που έκανε, βρίσκονται τα ευρήματα που αφορούν στις Μυκήνες και στον μυκηναϊκό πολιτισμό, ενώ με επίκεντρο τις Μυκήνες, βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Μουσείο Μυκηνών, το οποίο είναι εξαίρετο και το οποίο έχουμε παρουσιάσει στην ιστορία, στη σειρά τα μουσεία, τα κεντρικά μουσεία της Ελλάδος, είναι κάπου μέσα στο αρχείο του sky.gr. Αν ήξερε ο Sky δεν τι έχει, αυτό θα ήταν μια μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ τώρα βαριέμαι πια. Τι να σας πω, κουράστηκα. Κουράστηκα να λέω στο σταθμό μου τι θησαυρό έχει μέσα στο αρχείο του. Κάποια στιγμή θα έρθει ένας Γιαννήρης κάποια μέρα και θα τα ανασύρει όλα αυτά, οπότε θα αναδειχθούν. Έχουμε κάνει, όχι το είπα για εσάς με την έννοια εσείς είστε ο βασικός ανασκαφέας, κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει στο Μουσείο Μυκηνών πόσες, 2 ώρες, 3 ώρες, δεν θυμάμαι, προθήκη. Μας τα έχουν εξηγήσει, τώρα να με συγχωρούν που δεν θυμάμαι τις κυρίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, η διευθύντρια του Μουσείου Μικρών, τώρα αυτά έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 13 είχαμε πάει, το 14, τι να σας πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τα έχω ξεχάσει. Κάπου μέσα στο αρχείο του ΣΚΑ υπάρχουν αυτά, αν αναζητήσετε, έχουμε περάσει όλα τα μουσεία της Ελλάδος, ειδικά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε κάνει, το 2013, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάνει 15 ώρες. 16 δεν έχω αφήσει προθήκη για προθήκη. Δηλαδή, όταν λέω προθήκη, αν συνεννούμαστε, επειδή έχουμε και τα θέματα της κατανόησης. Τζαμαρία. Πώς να το πω, δηλαδή, έτσι καταλάβατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κυρία Κόκοτα, με ενθουσιάσατε με την ιδέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και με τα δύο. Ναι, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αδικείται, και γιατί αδικείται, γιατί είναι καραδημόσιο. Ζητώ συγγνώμη, τώρα ξέρω θα ενοχλήσω τους σεβάσμιους λειτουργούς του κράτους μας, δημοσίους υπαλλήλους. Αν αυτά τα ευρήματα, αυτή την έκθεση την είχε ένα Μπενάκι, την είχε ένα Κυκλαδικής Τέχνης, την είχε αυτή την έκθεση το σύγχρονο, το Μουσείο Ακροπόλεως, τι να κάνουμε που οργανώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επειδή είναι δημόσιο, ζητώ συγγνώμη από τους λειτουργούς, μπορεί οι άνθρωποι να είναι τα πιο φωτεινά πνεύματα, και είναι, δηλαδή μυαλά θέλω να πω, αλλά τι να κάνουμε που είναι το καθεστώς του δημοσίου. Αν αυτό το πράγμα, τώρα είδατε τι μου δίνετε πάλι μου ξέρετε την πληγή, αν δεν πετάξει το δημόσιο από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία, το δημόσιο, το ίδιο παιδί μου, το ίδιο. Ας αφήσουμε, τώρα πια εγώ βαρέθηκα να λέω και για ιδιωτικοποίησεις, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Στο μόνο πια που μπορώ να ελπίσω είναι ο λειτουργός, ο καινούριος, ο κρατικός υπάλληλος, αυτό που λέμε ο δημόσιος υπάλληλος, να πετάξει από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία και να γίνει ένας κανονικός εργαζόμενος όπως αλλού. Και να παίρνει πρωτοβουλίες. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, αφήστε τους να πάρουν μια πρωτοβουλία. Αφήστε τους. Δεν λέω ότι τους. Μην παρεξηγηθώ τώρα, διότι η κυρία Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά δώστε αέρα, μπάσκε αυτά που, τα ωραία που έχουμε στον τόπο μας, να μπορούμε να διαχειριστούν, γιατί χθες λέγαμε για την εκπαίδευση του Πανεπιστημίου και για την μόρφωση της αυτομόρφωσης. Το να πάω στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και να δω την έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου», που είναι το άλλο κομμάτι του μυκηναϊκού πολιτισμού, η μία έδρα είναι οι Μυκήνες, η άλλη έδρα είναι η Πύλος. Το να πάω λοιπόν να δω αυτή την έκθεση, συμβάλλω στην αυτομόρφωσή μου, δηλαδή καλλιεργώ εαυτός μου τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κυρία Κόκοτα, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά κυρία μου, ό,τι ιδέες έχετε εδώ είμαι. Υπάρχει ένας βλαμμένος ο οποίος βλαμμενιάζεται, εγώ τώρα σεληνιάζομαι με τέτοια πράγματα, έτσι, τα υπόλοιπα τα βαριέμαι, το με καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να τα υπηρετήσω. Τώρα όμως, επειδή θέλω να πάρω λίγο αέρα από αυτά

0: που λέω και να ισιώσω λίγο τα υγρά μου. Λοιπόν, προσέξτε, θα σας βάλω τον έξοχο Σίλα Σεραφείμ από το liberal.gr. Προσέξτε, ο Σίλας είναι ένα παιδί με μεγάλη οξυδέρκεια, ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Μην αρχίσετε ο φίλος του κτλ. Δεν έχω ούτε χειραψία κάνει ποτέ με τον Σίλα Σεραφείμ, έτσι, ούτε δεν έχουμε ανταμώσει ποτέ, να το πω χήμα, φάτσα με φάτσα. Ποτέ, διαζώσεις, ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τον παρακολουθώ τον άνθρωπο από χρόνια. Ήταν ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε την αριστερίλα, την οποία βλέπω την αντιμετωπίζει τώρα και ο σοφός. Α, έχουμε καινούργια είσοδο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ο σοφός. Σιγά σιγά, ένα, θα τα βάλουμε όλα. Ο σοφός από το Σούνιο, ο επερχόμενος, τώρα κάτι έλεγε χθες, δεν αντέχει τους αριστερούς. Λοιπόν, σιγά, όλα θα γίνουν, όλα σε αυτή τη ζωή όλα θα γίνουν. Θα αρχίσω να συμπαθώ τους αριστερούς φίλους, γιατί οι βολές πέφτουν από παντού. Λοιπόν, ο Σίλας Σεραφείμ ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε την αριστερίλα. Μιλάω στα δύσκολα χρόνια, το 10, το 11, το 12, όταν εμείς ήμασταν γερμανοτσολιάδες, ήμασταν εμείς οι αυτοί, ήμασταν με ποιους θα πάτε και διάφορα τέτοια. Ήμασταν ότι στεκόμασταν στη λάθος πλευρά όταν έπεφτε η Μολότοφ, ήμασταν στην πλευρά που δεχόταν τη Μολότοφ και όχι στην καλή πλευρά που την έριχνε. Έχουν υποθεί τέτοια από τον σοφό του Σουνίου. Φαντάζομαι ότι μια μέρα ο σοφός του Σουνίου πρέπει να τα αποκηρύξει, όχι θα. Πρέπει να τα αποκηρύξει ένα-ένα όλα αυτά. Δηλαδή θα σταθεί, θα κάνει μια τέλεια αυτοκριτική και θα πει: παιδιά, όταν έλεγα αυτό ήμουνα λάθος. Όταν έλεγα το άλλο ήμουνα εκείνο. Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, να θα το υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ανανεώνεται, ότι το μουσείο το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Ναι, πρέπει να το πω αυτό, έχετε δίκιο. Το μουσείο λοιπόν γίνεται καινούριο, το αρχαιολογικό μουσείο. Να το συμπεριλάβω και αυτό, ότι πράγματι δεν έγινε η ενοποίηση από κάτω, αλλά δεν πειράζει, το μουσείο ξαναφτιάχνεται. Τα εκθέματα που υπάρχουν σήμερα θα εκτεθούν με καινούρια μουσιακή αντίληψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς προσπάθησα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, να δώσουμε αέρα, να δώσετε εσείς ως διοίκηση αέρα στο προσωπικό, να νιώθουν ότι είναι εκεί όχι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να είναι δικό τους το μουσείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να λειτουργούν ελεύθερα, έτσι ώστε η πληροφόρηση να φτάσει ακόμη πιο βαθιά μες στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Ο Σίλας Σεραφείμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής, έχει κάνει πολύ ωραίες παρατηρήσεις και τώρα θα σας παρουσιάσω για ποιο λόγο βάζω όλο αυτό τώρα, που θα το ακούσετε κάνει 4 λεπτά, είναι 4 και κάτι, διότι είναι όλο ειρωνία. Επειδή έλεγα χθες ότι πρέπει να λέμε από την αρχή, τώρα ειρωνεύομαι, για να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η ειρωνία στον προφορικό λόγο. Ο Σίλας Σεραφείμ είναι σε ένα τετράλεπτο, σε ένα ρεσιτάλ, διδάσκει πώς γίνεται η ειρωνία. Με γλυκό, ωραίο, ανθρώπινο τρόπο, σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι ανάμεσα σε δύο ατάκες παρεμβάλλεται ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, αλλά αυτήν τη φωνή θα ακούσετε. Πάμε λοιπόν, Σίλας Σεραφείμ, τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν, liberal.gr.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ήταν αυτό που μας βρήκε. Απεβίωσε η Μάρα Κοντού πλήρης ημερών και είχαν ξεχάσει μισή ότι ήταν με την επάρατο δεξιά. Και να το ελαφρύ το χώμα και να καλό κατεβόδιο. Παιδιά, ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρίνω. Αλλά... καταρχάς συγχωρεμένη, είχε συνεργαστεί με το Χορ. Με το Χορ! Φίλος Καραμαλή. Κωνσταντίν, ο οποίος Καραμαλή συμπαθούσε και τον αριστερό Χάρη Κλίν, που το σατήριζε. Και που σήμερα θα λέγαμε για να συμπαθεί ο σατηριζόμενος, δεν κάνεις καλή δουλειά. Μάλλον ξεπλένεις Καραμαλή ψευτο αριστερέ Χάρη Κλίν. Θα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν μια παρέα. Καραμαλής, Χορν, Χατζηφωτίου, Μύκονος κλπ. Κλπ. Και με Ελίτη, τον οποίο μεταγενέστερα πολλοί τον περνούσαν για αριστερό. Επειδή τον ελοποίησε ο Θεοδωράκης. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και από εκεί μπορεί να μπερδεύτηκε και να πήγε να κάνει τον αφηγητή στο άξιο νηστή, ο κομμουνιστής Κατράκης. Εγκεφαλικό θα πάει. Δηλαδή, ίδρος που κανονικά ο Ελίτης έπρεπε να συνεργαζόταν μόνο με τον Χατζηδάκη. Ο οποίος Χατζηδάκης ήταν δεξιός φασίστας. Δηλαδή δεν ήταν δηλωμένος φασίστας, απλώς δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Okay.
1: Άρα, δηλαδή ο Χατζηδάκης δήλωνε ότι δεν ήταν αριστερός, αλλά ζούσε σαν αριστερός εμπράκτος. Και έκανε και κριτική στους δεξιούς. Οπότε αυτό μπέρδευε. Γιατί χωρίς ταμπέλα ο άλλος μπερδεύεται. Ώστε να σε κρίνει σωστά. Δεν κρίνω, αλλά πώς θα κρίνεις. Θέλω να καταλάβατε. Εδώ μπέρδεψε ο Θοδωράκης τόσα χρόνια κομμουνιστής που είπε για αριστερόστροφο φασισμό. Αυτό μπέρδεψε.
2: Δεν ωραία στα εξηγώ.
1: Αυτό μπέρδεψε. Ενώ δεν μπέρδεψε συνεργασία με τη δεξιά 90-92 που ήταν υπουργός του Μητσοτάκη του Παπά. Ούτε το Καραμαλής ή Τάγκς που είπε μπέρδεψε. Αλλά 150 χρονών που είπε ο αριστερόστροφος φασισμός, αυτό μπέρδεψε. Και τέλος πάντων ο Χατζηδάκης ήταν κεντροδεξιός, ο οποίος όμως συνεργάστηκε με αριστερού. Που και αυτό όπως ξέρουμε είναι ντροπή. Δηλαδή όπως ξέρουμε πλέον ότι για τους αριστερούς είναι ντροπή. Διότι τι δουλειά έχει ο Ρίτσος να συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη στον κύκλο τραγουδιών μαρτυρίες. Αμ' ο Κακογιάννης με τη Στέλλα, ο Καμπανέλης. Γιατί παιδιά με αυτό το συγχρονισμό κολλάς δεξιήτιδα και μετά δεν σε πιάνει θεραπεία. Μετά έρχεται το 2012 με την οικονομική κρίση και μετά φτάνεις να έρχεται να τραγουδείς αφιλοκερδό σε λαϊκές γειτονιές ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας της αριστεράς και της πρόοδου δηλαδή. Και το γιαουρτώνεις. Τον Νταλάρα, γιατί το γιαουρτώνατε ρε παιδιά. Δεν κρίνω. Έχω ασθενή λύθη. Ο Νταλάρας. Με Παπακοσταντίνο, φούλα αριστεράτζα, με τόσους αγώνες και ένα του γιαού. Θα μου πεις ήταν δούριος ύπος. Ήταν δούριος ύπος ο Νταλάρας. Γιατί είχε δει αγαμηθείτε στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα και μετά αυτός ήταν που τους κατέβασε Αθήνα. Και συνεργαστήκαν εδώ. Και να από εδώ Ιεροκλής, και να από εκεί ο Σταρόβας, και να από εδώ ο Αθερίδης. Καταλάβατε. Και να από εδώ ο φασίστας ο Αθερίδης που τον πήρε μετά η Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου. Τυχαίο. Παπαδοπούλη φασίστρια. Πώς λέμε τώρα εξερευνήτρια. Θα μου πεις δεν είναι δηλωμένη φασίστρια. Ναι, αλλά δεν είναι και δηλωμένη αριστερή. Άρα γιαουρτώνουμε τα λάθη. Θέλω να πω και να τα σ' αγαπώ μ' αγαπάς. Και να τον κάνουμε πρωταγωνιστή τον Αθερίδη και να τα παστέλια και να τα ξερολούκουμε στο Χρυσοχοίδη μετά. Άρα γιαουρτώνουμε τα λάθη. Και έτσι την πατήσαμε όλοι, όπως ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος αριστερός από τα γενοφάσκια του που συνεργάστηκε με άγαμους θήτες. Μια σεζόν που τον είχαν γκες. Και κάπως έτσι συνεργάστηκε και με την κυβέρνηση που έκανε βιντεάκια φιλοκερδός για να μας προστατέψει από τον COVID.
3: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Αυτά ήταν προπαγανδιστικά βιντεάκια υπέρ της κυβέρνησης. Διότι ποιο ήταν το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν, κοιτάξτε τι καλά που προστατεύουμε την υγεία σας, εμείς οι δεξιοί. Ενώ απλώς θέλαν να μας βάλουν τον πόλη εξαιτίας της διρεκτίβας των Βρυξελών. Είναι γνωστά αυτά.
2: Τα εξηγόρια.
1: Τον πιάσαν κότσο, όχι. Δηλωσίας. Συνεργάτης. Κατάλαβες Πύρε Παπαδόπουλε, που μόνο από το όνομα δηλαδή το καταλαβαίνεις. Παπαδόπουλος, σύμπτωση, απαράδεκτη Παπαδοπούλου, Παπαδόπουλος, Μπέζος για ξεκάρφωμα. Λες και είναι συνηθισμένο όνομα του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα. Δεν κρίνω, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει λύση παρά μονάχα οι διακοπές. Τα δόκα όλα φέτος και για να δόκω περισσότερα του χρόνου να κάνουμε μια παύση και μετά το 15 Αύγουστο φουλ επίθεση. Μπορεί εκτάκτως να ξαναχτυπήσω, δηλαδή αν με χρειαστεί ο κούλης, μπορεί να παρέμβω, αλλά παραθήνα λος. Τέλος πάντων, από την παραλία και τη θάλασσα εννοώ, προχείρος δηλαδή. Δεν θα έχω υπερπαραγωγή με 150.000 μπομπάρσου σκύπ. Τέλος πάντων, αυτά που έχει και ο Νόλαν. Οπότε να φοράτε αντιλιακό και να μην κρίνετε.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Σίλας Σεραφείμ. Αποθέωσε αυτό που λέμε της ειρωνίας και της σκληρής κριτικής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος το προσδιορίζει προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα έλεγα και στον άλλο χώρο, τον υπερπατριωτικό χώρο, υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις το τι μας κρύβεται και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Λοιπόν, αρκετά. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνικά. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο πρωινό μας σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα μέσω των πτυχίων του ΚΙΛ και αυτό σημαίνει ότι εσείς οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, το, επαναλαμβάνω, και ακαδημαϊκού επίπεδου αλλά και στην επαγγελματική σας αναγνώριση, τόσο για να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα. Kill Greece για τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, το πρωί είχαμε δυσκολίες στο λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, τι έχουμε? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά αυξημένη από τον Σκάι και την Κηφισού προς την πλατεία Υποδαμίας, προς το λιμάνι θεωρητικά του Πειραιά. Γενικά είναι βελτιωμένη η κίνηση, θα μπορούσα να πω, στο λεκανοπέδιο, αλλά από τις 11.30-12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν οι δύο εθνικές οδοί και η Αττική Οδός, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν. Και χθες, φαντάσου Άρη, έφυγε αρκετός κόσμος, δεν άδειασαν οι δύο εθνικές οδοί προς τα έξω, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι που το παρακολουθούσα. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα βεβαρημένα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στην Αττική Οδό, και με αυτήν κλείνω, τι συμβαίνει? Επειδή έχουμε εργασίες στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, έχουμε εργασίες, έχουμε αναμονή και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού για να βγουν σε αυτό τον κλάδο εξόδου.
11: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο δεύτερο μισό τώρα της επικοινωνίας μας. Να κάνω μια μικρή σύνοψη των όσων δεδομένων έχουμε έως τώρα. Ένα μήνυμα της κυρίας Κόκοτα με αφορμή τον πολιτισμό και, τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και τον εκθέτουμε, έδωσε την αφορμή να κάνουν κάποια σχόλια, και πάνω στα σχόλια ήρθε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Για να το υπενθυμίσω όλο αυτό και να σημειώσω λοιπόν ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται από την αρχή όπως ξέρετε, θα εμπλουτιστούν με υπόγειες αίθουσες, θα εμπλουτιστεί το μουσείο, θα εκτεθούν εκ νέου όλα αυτά τα αριστουργήματα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσο την αξία του γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε, αλλά το αναγνωρίζω είναι το, δεν αφορά τόσο εμάς όσο τους ειδικούς και την επιστήμη και τα σχετικά. Εμείς δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να μείνουμε στο γνωρίζουμε. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα κέντρο μάθησης και αυτομορφώσεως, επιτακτικό στο να πάμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι εκεί μέσα, θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να αφιερώνει ώρες ατελείωτες γνώσης ιστορίας, δηλαδή την ιστορία του τόπου μας που ανάγεται στην βαθιά αρχαιότητα, σε αιώνες πολύ πίσω. Θα έπρεπε το μάθημα της ιστορίας να το διδάσκει το σχολείο, το πρωτοβάθμιο και σε ένα βαθμό το δευτεροβάθμιο, μέσα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα έπρεπε να κάνουν ουρά τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, να βρίσκονται μονίμως μέσα, έτσι ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, όχι απλώς ακούγοντας τον παππού και τον πατέρα τους ότι όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολιτισμό, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια, αλλά να καταλαβαίνουν, για να μην είναι σήμερα τα ίδια τα παιδιά στα Βελανίδια και σε μια κατάσταση γιδύλας, να βλέπουν τα ίδια τα παιδιά αυτόν τον πολιτισμό και να δένονται μαζί του. Γιατί αν διαβάζεις ένα κείμενο χωρίς να ξέρεις βιωματικά τι είναι αυτό, ένας θα δώσει σημασία, οι χίλιοι θα προσπεράσουν. Οπότε λοιπόν χαιρόμαστε πολύ που επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται το μουσείο το αρχαιολογικό, το Εθνικό Μουσείο της πατρίδας μας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι στα πρώτα του κόσμου, έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι. Εμείς και η Ιταλία. Λοιπόν, η Ρώμη και εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως, σημειώνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλάζει και ο οργανισμός. Εύχομαι επιτέλους έτσι ώστε να ξεκολλήσει αυτό που λέμε η αντίληψη του δημοσίου, της δημοσιοϋπαλληλίας από το προσωπικό που θα υπηρετήσει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από τη διεύθυνση μέχρι όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα των φυλάκων εκεί, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε αίθουσα, και των αρχαιολόγων που υπηρετούν και των άλλων που ερευνούν κτλ. Να γίνει ένας οργανισμός ζωντανός παραγωγής, υπεραξίας πάνω στον πολιτισμό που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους που έζησαν σε αυτόν τον τόπο, και να τον πάμε αυτόν τον πολιτισμό και εμείς πολύ πολύ παρακάτω, να προσθέσουμε, δηλαδή αντί να έχουμε μόνο τον ΦΠΑ, αντί να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπορούμε μέσω του πολιτισμού που κληρονομήσαμε να βάλουμε εμείς υπεραξία πάνω και να πούμε στον κόσμο, ελάτε εδώ, κοιτάξτε τι φτιάχνουμε με βάση τον πολιτισμό μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να αγαπήσουμε το παρελθόν μας και να μην κομποριμονούμε περπατώντας και να λέμε ότι οι άλλοι ήταν στα μπερανίδια και εμείς ήμασταν ιδιότητα. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά. Ήταν οι πρόγονοι κάπου αυτοί που προήγαγαν τον πολιτισμό και τη σκέψη. Εμείς φοβάμαι ότι στη γυρίλα είμαστε. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα, μην μαστιγωνόμαστε άλλο παραπάνω. Κυρία Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Δάφνη, καλημέρα σας, καλή μου. Κυρία αγαπητή Τόνια, χαίρομαι πάρα πολύ και άλλη μια χρονιά στην Τίνο μαζί με τον μπαμπά ετών 93. Χαίρομαι πολύ και θαυμάζω. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας. Και η κυρία Κωνσταντίνα που της άρεσε ο Elvis Presley. Για εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, προχωρούμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, Platters.

0: Φαντάζομαι όμως ότι το όταν θα φτιαχτεί το νέο μουσείο Ακροπόλεως, οι πέριξ δρόμοι, οι τείχοι των γύρω δρόμων δεν θα είναι γεμάτη μουτζούρα. Και προκειμένου να μην είμαστε στο στόμα του κάθε Μάρκο Ρούμπιο, πολύ σωστά είμαστε στο στόμα του, δεν το συζητώ, πολύ σωστά μας συμπεριέλαβε ο άνθρωπος, δεν θέλω να εκλειφθούν άλλα, μήπως δεν το διατυπώνω σωστά. Αλλά για να αποφύγουμε στο μέλλον να μας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών οποιοδήποτε κράτους, αλλά κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επικαλέστηκε την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην ομιλία του προκειμένου στο State Department, προκειμένου να πει ότι υπάρχει δυστυχώς τρομοκρατία, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς, είπε ο Ρούμπιο, δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Και αυτό μου έδωσε την αφορμή να πάω να σκαλίσω στο αρχείο μου ένα κείμενο του Ηλία Κανέλη, το οποίο δημοσιεύτηκε με αφορμή την δολοφονία της Νέστορα πριν από λίγες μέρες, ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του. Έγραφε ο Ηλίας Κανέλης εκείνη την ημέρα. Η αριστερή βία είναι συστατικό της ιδεολογίας όσων την επικαλούνται. Από το κουκουέ που γιορτάζει το εφήλιο μίσος μέχρι τον αναρχικό χώρο που καίει με γκαζάκια ή μολότοφ τους υπηρέτες του συστήματος. Από τις διάφορες κινήσεις στα πανεπιστήμια που πλακώνουν στο ξύλο συμφοιτητές τους με τους οποίους διαφωνούν. Ή, διαζευτικό, καθηγητές τους που επιδιώκουν να εφαρμόσουν την νομιμότητα μέχρι τους αντισημίτες και καλά Free Palestine που ψάχνουν Εβραίους στα λιμάνια και τις πλατείες. Η κυβέρνηση με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να την απονομιμοποιήσει, επειδή αμέσως όλος ο συγγενής ιδεολογικός χώρος των εραστών της βίας εξεγείρεται κατηγορώντας αυταρχικές μεθοδεύσεις και πολιτικές διώξεις στην κυβέρνηση, εννοεί, και απειλώντας με βίαιη κλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση, δηλαδή το κράτος, συνεχίζει ο Κανέλης, παρεμβαίνει ουσιαστικά μόνο σε πολύ ακραία συμβάντα, εσχάτως όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του κατασκευαστή της τρομοκράτης στους Αμπελόκηπους, στην περίπτωση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα και κατά του Ρουβίκονα που βγήκε περιπολία για Εβραίους, επειδή όλη αυτή η επιχείρηση θύμιζε την Χρυσή Αυγή. Κατά τα άλλα, όσο η βία δεν εκτρέπεται, είναι αποδεκτή από την αριστερά, στο κάτω-κάτω, όπως έλεγε ένας παλιός Σιριζέος, όσοι την ασκούν έχουν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Το έλεγε ένας Σιριζέος. Τώρα, βέβαια, αυτός πια είναι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι στην καινούργια εκδοχή του Τσίπρα. Αν άλλωστε δεν ήταν αποδεκτή, δεν θα έβγαιναν στις συγκεντρώσεις κρατώντας σημαίες, τηλιάρια, τα βλαστάρια των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που όλα μαζί φωνάζουν βοηδός, εκείνο το που θυμίζει σαν να είναι μια αγέλη φουκαράδων με σοβαρά προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία, που δεν θα μας ενοχλούσε αν ήταν αποτέλεσμα φύσης δυστυχώς, αλλά είναι μιας επίκτητης διαδικασίας που, η οποία τους κάνει έτσι για να ξεχωρίζουν, υποτίθεται. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον είμαστε και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά και η δικαιοσύνη, που είναι ο άλλος πυλώνας εξουσίας, θα αντιμετωπίσει, εκτός και αν χρειάζεται καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να το φτιάξει η νομοθετική εξουσία, δηλαδή να γίνει, όπως το λέει ένας πολιτικός, πενινταράκια στα χέρια των δικαστών, να γίνει απλή υπόθεση το ότι όποιος τοποθετεί εμπριστικό μηχανισμό θα γνωρίζει τη φυλακή. Δεν θα είναι συμβολικού χαρακτήρα η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, επειδή είναι τα γκαζάκια, τα κιά, το υποκοριστικό. Γιατί εμείς όταν λέμε τρικ, λέμε τρικάκια. Άρα, έλα μωρέ, τι κάνουν τα παιδιά, δύο χαρτιά πετάξανε. Επειδή έχω υποστεί στον προαύλιο χώρο που έχουμε εκεί μισό μέτρο στην είσοδο της πολυκατοικίας μου, το τι θα πει εισβολή με τρικάκια, σας λέω λοιπόν ότι είναι ευθεία παραβίαση ευθεία παραβίαση της οικογενειακής μας εστίας όλων όσοι κατοικούμε σε αυτό το κτίριο, το τετραόροφο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένω. Αλλά ξέρετε, αυτά τα βλαστάρια σας ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να δουν τι σημαίνει να έρχεσαι να πετάς τρικάκια στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου. Δεν το έχουν γνωρίσει ποτέ, γιατί είναι τα βλαστάρια σας, τα οποία βέβαια έφτασαν να γίνουν αναρχάκια επειδή μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που ο μπαμπάς κουκουρούκου και η μαμά επίσης κουκουρούκου. Ζητώ συγγνώμη τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε ομά αυτά τα πράγματα. Διότι όσο η μαμά κουκουρούκου και ο μπαμπάς κουκουρούκου, είτε με όποια ιδεολόγημα, είτε από αδιαφορία, είτε γιατί μετάνιωσε που παντρεύτηκε, αλλά αυτά δεν με αφορούν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω αυτά, δυστυχώς κάνε στα παιδιά πάνω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, για να το καταλήξουμε, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία μας, κύριε Πρωθυπουργέ, διαμέσου της να κάνουμε μια σύσταση στη δικαστική εξουσία, που είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, εκτός και αν βγείτε και μας πείτε, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, ότι χρειάζεται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση. Το καταλαβαίνω. Να το κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της νομοθετικής εξουσίας. Αλλά φαντάζομαι και η εκτελεστική εξουσία, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σύμφωνη ότι από τούδε και στο εξής δεν θα συσσωρεύονται στα γραφεία των ανακριτών φάκελοι πάνω από 100 για τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού με γκαζακιά, τα οποία και η δημοσιογραφία μέσα στο πρόβλημα εννοείται, με τα αφεντικά και τους δημοσιογράφους να λένε εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, εντάξει τώρα τον ξέρουμε αυτόν εκεί τον Πορτοσάλτε, τώρα ενοχλητικός είναι, τοξικός είναι, το ακούγατε κύριε Πρωθυπουργέ, στο περιβάλλον σας το λέγανε, λοιπόν τοξικός είναι, εντάξει μωρέ, το βάλουμε τώρα λίγο, δεν πειράζει, να του γίνει μάθημα, ξέρει αυτός, ή αν τον λένε καμπουράκι, ή αν τον λένε όπως τον λένε. Δεν είμαστε και πολλοί. Οι δακτυλοδεικτούμενοι σε αυτό το επάγγελμα δεν είμαστε και πολλοί. Λίγοι είμαστε. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε λοιπόν να μην μας αναφέρει ο Μαρκ Ρούμπιο του μέλλοντος, θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μην καθόμαστε σαν μπίμπιδες και χαζεύουμε το πρόβλημα και δολοφονούνται άνθρωποι. Νομίζω. Διαλυματάκι.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Φόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Ο φίλος μου ο Θανάσης, τον καλημερίζω, μου γράφει καλημέρα αγόρι, εγώ είμαι το αγόρι μου, λέει έχεις μπιπ και τα λες σχήμα, μπράβο, αλλά με αυτή τη μουσική θα ερωτευτούμε πάλι τους εφηβικούς έρωτές μας. Όχι, δεν θέλω ξελογιάσματα, Θανάση μου, τέλος αυτή την ηλικία, γι' αυτό πάμε να ηρεμήσουμε. Dean Martin. Εντάξει, Θανάση, είναι αποθητικό αυτό. Βγήκε και ο πρόεδρος θες, αλλιώς πρόεδρας, ο οποίος είπε, παιδιά μας την πέσανε οι Κινέζοι το 20 και γι' αυτό έχασα τις εκλογές από τον άλλον. Στο μεταξύ, αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος τα έχουν διαψεύσει οι υπηρεσίες του, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρας, οπότε μπροστά στον πρόεδρα δεν ξέρω αν μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να του πει «Σε βλέπω». Οπότε κάθονται όλοι και τον ακούνε. Τι λέει ο πρόεδρος? Αυτά που έλεγε και το πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Ο πρωθυπουργός μας όμως χθες από την πνίκα είπε κάτι ωραίο, το οποίο το έχω κρατήσει, κυρίες και κύριοι, 50 δευτερόλεπτα είναι όλο και όλο, θα το ακούσουμε τώρα και ταυτοχρόνως όπως θα ακούτε τον πρωθυπουργό, σημειώστε στην ατζέντα σας, φίλες και φίλοι. Δεν θα προλάβω γιατί σε λίγο θα έρθει ο Ψαριανός, οπότε θα μπλέξουμε σε διάφορα, λοιπόν, και, γιατί και αυτός κουκουρούκου είναι και θα τρέχουμε σε άλλα ντάλα. Σημειώστε στην ατζέντα σας, να μην ξεχάσετε να διαβάσετε. Σήμερα είμαι στο Σαββατοκύριακο, είναι εκτενές το κείμενο, τον Ζαχαρία Ζούπη σήμερα στο liberal.gr.

0: Έρευνα opinion poll για το liberal. Κυρίαρχη κεντροδεξιά, παύλα νέες προκλήσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Θα ασχοληθώ με αυτήν την ανάλυση από Δευτέρα. Κάτι θα πω σε λίγο με τον Γρηγόρη, αλλά αναλυτικώς πρέπει να την πιάσω από Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί 3 ώρες έτσι κι αλλιώς. Και τώρα κλείνω με τον Πρωθυπουργό, αφού υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι αύριο έχουμε την 5η εκπομπή για την πολιτιστική επανάσταση στα χρόνια της δικτατορίας 1970-1973 και την Κυριακή μαζί μας μουσικές 19ου αιώνα, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική, με προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο. Κλείνω με τον Πρωθυπουργό χθες από την Πνίκα, μια πολύ σοβαρή προσέγγιση, αυτό που λέμε ενός κέντρο δεξιού πολιτικού. Ξέρω, οι πατριώτες της δεξιάς θέλετε δεξιάντζες, αλλά η κοινωνία επειδή έχει τις μετατοπίσεις της, ακούστε κι εσείς πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να μπορεί να λειτουργεί λίγο και το μυαλουδάκι. Πάμε.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε παρελάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής, που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Αυτό το ηχητικό θα το χρησιμοποιήσουμε τη Δευτέρα για να συζητήσουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που επισημαίνει σήμερα στο άρθρο του, στην εργασία που έκανε για λογαριασμό του liberal.gr. Κλείνω το πρώτο μέρος. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, και οι πτυχιούχοι του πανεπιστημίου αυτού, κυρίες και κύριοι, θα έχετε πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι εσείς με το πτυχίο σας θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους πτυχιούχους των δημοσίων πανεπιστημίων, εάν θέλετε να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αν θέλετε να εργαστείτε και σας επιλέξει και ο δημόσιος τομέας. killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και με τον κύριο Γιαννίδη, και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Bella FM. Στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την γέφυρα της Αχαρνών, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από τέψους του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Σταδίου. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, σε έγγραφό της που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτοί κωδικοί χαμηλής ζήτησης χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια την επιχείρηση και κωδικοί υψηλής ζήτησης. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές μέσω της πλατφόρμας Πόσο κάνει σε ειδική ενότητα. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως ανέφερε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σειρήνες έγιναν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μια ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας. Πριν από λίγο, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Την παρέτησή του υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατηθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Το τελευταίο αντίο θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
6: Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου σήμερα. Ουσιαστική κίνηση έχουμε μόνο σε τρία σημεία. Στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, με την καθημερινή τους εικόνα, και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού βγαίνοντας προς τη Λαμία.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου, με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Είμαστε, καλημέρα σας.
8: Καλώς τον, ναι.
7: Τι γίνεται?
8: Πώς από εδώ, φίλε?
7: Είσαι καλά. Εσύ.
8: Πώς θα βλέπεις τα
7: πράγματα? Εγώ είπα να περάσω, γιατί ξέρω
8: τι. Τι είπε να περάσω, μεροκάματο είναι και σ' ακούει και τα αφεντικό για να πάρουμε το μεροκάματο μετά.
7: Ναι.
8: Σ' ακούει τα αφεντικό να άξω το πρωί να πούμε για να δει αν τα λέμε σωστά. Καταλάβεις, αν λέμε αυτά που μας έχει δώσει.
7: Ο Μεχάλος.
8: Ναι, ναι, ο Κούλης. Αυτά για να δει αν είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας και αν λέμε αυτά που μας έχει πει, να πούμε.
7: Ναι.
8: Για να βγάλουμε το μεροκάματο. Καμιά δουλειά δεν
7: έλεγχος,
8: είναι ντροπή.
7: Έλεγχο. Αυτό και είναι έλεγχος.
8: Αυτό είναι. Ναι. Και παρακολουθήσεις και αυτό έχει... Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σου έφερα το βιβλιαράκι μου.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η μικρή ιστορία της γης είναι υπέροχο.
7: Άντριου Νόλ, μια σύντομη ιστορία της γης. Το
8: μεταφράζει
7: ο Μιχάλης Μακρόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Υπέροχο βιβλίο.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
7: Ευχαριστούμε κι εμείς. Και εμείς που είμαστε μαζί σας.
8: Δεν ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια.
7: Σωστό, τρώγανε βαλανίδια.
8: Όχι ήτανε. Μακάρι να ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια τα ζώα όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες. Όχι ακροπόλεις. Όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες, αυτοί τρώγανε βαλανίδια.
7: Και παρακάτω τι έγινε?
8: Και παρακάτω δεν τρώμε βαλανίδια εμείς. Χορταράκι. Για τα βαλανίδια, για να το πάρεις φρέσκα, θέλουν κόπο. Πρέπει να σκαρφαλώσεις τη βαλανιδιά, να ανέβεις
7: στα τέσσερα πιο εύκολα.
8: Ενώ κάτω. Μπε, μπε. Μοσκάμε. Μοσκάμε. Παγίδια τρώνε βαλανίδια. Δεν ξέρω, τρώνε βαλανίδια τα ίδια.
7: Με Αγγλία.
8: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ με Αγγλία.
7: Αυτό,
8: μ' αρέσει η Αγγλία.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι από Μουντιάλ.
7: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
8: Μ' αρέσει η Αγγλία. Και το αγγλικό ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι ένα κλισέ. Όπως μου άρεσε και το ουγγαρέζικο ποδόσφαιρο που πριν από το αγγλικό ήταν.
7: Δεν
8: παίξαν
7: αγγλικό ποδόσφαιρο προχθές.
8: Χάλια.
7: Γιατί του έκλεισε,
8: του
7: γιατί...
8: πάτησε. Μέχρι το 80 τόσο κερδίζουν 1-0 και μετά τρώνε 2 γκολ. Ωραία γκολ φάγανε, δεν λέω. Όπως και αυτό που βάλανε, πολύ ωραίο ήταν. Αλλά δεν ήταν καθόλου άδικο. Είναι μερικοί φίλοι μου αγγλόφιλοι, έτσι, της Intelligence Service, πράκτορες Αγγλίας, οι οποίοι λένε ήταν άδικο. Δεν ήταν άδικο, τους πατήσανε κάτω. Όπως οι Ισπανοί πατήσανε κάτω τους Γάλλους. Εγώ νόμιζα θα κερδίσει η Γαλλία, όχι εύκολα, γιατί η Ισπανία ένα γκολ είχε φάει.
7: Τους
8: εγκρόμισε,
7: τους απενεργοποίησε μάλλον.
8: Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτός ο καημένοι ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι, δηλαδή τους έβλεπες και τους λιπόσουνα. Τρέχανε πέρα δόθε σχεδόν χωρίς λόγο, τους είχαν πατήσει κάτω οι Ισπανοί.
7: Και στον στον
8: τον τελικό τώρα Αγγλία-Αργεντινή
7: Ισπανικής επικράτειας τι λες για τον τελικό.
8: Το τελικό τώρα Ισπανία-Αργεντινή νομίζω θα το πάρει η Αργεντινή, γιατί είχε πάρει το Euro, θα άντε να πάρει καπάκι ένα Μουντιάλ, νομίζω.
7: Και εγώ επιθυμώ.
8: Είμαι φανατικά με το Μέση,
7: ναι, και, εγώ
8: και με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες που λάμπουν στα γήπεδα και κάνουν τέχνη, γιατί αυτό είναι τέχνη, δεν είναι αντεγραφικό σχεδίο που κυνηγάνε μια μπάλα που λένε κάτι άσχετοι.
7: Ο Μέση είναι μπαλέτο και είναι σήμερα, και είναι σήμερα πολλοί ποδοσφαιριστές είναι μπαλέτο.
8: Είναι μπαλέτο, όπως ήταν ο Πελέ, όπως ήταν ο Κρόιφ, όπως ήταν ο Μαραντόνα.
7: Συμφωνώ σε αυτό που λες, οι επικριτές του ποδοσφαιρού.
8: Αλλά η Ισπανία είναι ομάδα, είναι ένα σύνολο πολύ. Εκτός από τον πιτσιρικά το μαροκινό το Γιαμάλ που είναι λάμπι το παιδάκι, θα γίνει μεγάλος παίχτης αυτό, είναι ήδη, αλλά η Ισπανία είναι ένα δεμένο σύνολο.
7: Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει μια φωτογραφία. Τώρα φεύγουμε λίγο από τη χορογραφία, αλλά θα επιστρέψω στη χορογραφία του ποδοσφαίρου. Δημοσιεύει μια φωτογραφία που ο νεαρός Μέση ταΐζει με γαλατάκι τον πιτσιρικά τον Γιαμάλ.
8: Ναι, τον Γιαμάλ. Ναι. Το έχω δει και εγώ αυτό.
7: Πολύ ωραία φωτογραφία.
8: Ο οποίος ήταν.
7: Νεαρός ο Μέση, μωρό το Γιαμάλ, μωρό εντελώς.
8: Ο οποίος ήταν στα 28 στο τελικό, τον έχασε. Ήταν στα 31 στο τελικό, τον έχασε. Και μετά, ας πούμε, 35 πήρε το πρώτο και τώρα
7: πάει.
8: Έκλεισε τα 39 τον Ιούνιο και πάει να κλείσει το να πάρει δεύτερο κολλητό. Μακάρι να το πάρει ο Λιονέλ.
7: Εγώ θα ήθελα να το πάρει ο Μέση, γιατί.
8: Και εγώ.
7: Μάλλον
8: και
7: η Αργεντινή, γιατί προσωποποιείται στο Μέση.
8: Και δεν είναι μόνο ο Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι κορυφή, δηλαδή είναι.

0: δύο κυνηγάνε μια μπάλα.
1: Καμιά μπάλα δεν κυνηγούν.
0: Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
1: Στρατηγική.
0: Το ποδόσφαιρο είναι υψηλή μορφή τέχνης. Πολύ υψηλή μορφή τέχνης. Είμαι φανατικός λάτρης του ποδοσφαίρου, γι' αυτό και συχαίνω με τα ελληνικά πρωταθλήματα που δεν έχουν ακριβώς σχέση με ποδόσφαιρο. Είναι λίγο πιο αυτό με τα βαλανίδια.
1: Δεν χρειάζεται, πάντως, σε αυτό το επίπεδο πάντως, το φάουλ είναι τόσο, το να τζατζαριστούν πόδι με πόδι τόσο άκερο, τόσο ναι, έξω. Βέβαια. Δεν χρειάζεται καν, είναι τέτοια η κατάρτισή τους που δεν χρειάζεται να πέφτουν όπως πέφτουν.
0: Περνάνε την μπάλα από πάνω,
1: περνάνε. Αυτό που σε εμάς μας στεναχωρεί στο,
0: είναι που σπάγανε πόδια.
1: Στο ενδογενές περιβάλλον είναι ότι σπάνε πόδια ο ένας του αλλού και είναι τόσο κρίμα τώρα επαγγελματίες άνθρωποι, νέα παιδιά να σκοτώνονται σε αυτό το βαθμό για τη διεκδίκηση μιας μπάλας που πραγματικά
0: είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση, η ποδοσφαιρική σημερινή παράδοση αυτή τη γυδίλα που λέμε.
1: Όχι,
0: δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι,
0: είναι μερικοί που είναι παιχταράδες, ξέρουν πολύ μπάλα. Αλλά γενικά τα συστήματα που παίζονται εδώ πέρα τώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα αναλύσουμε το ποδόσφαιρο. Μου φαίνεται εδώ κάτι άσχετο στο Καρπετόπουλο και που ξέρουν αυτοί από μπάλα. Ρωτήστε τον ειδικό. Επίσης, τώρα που λέγαμε για Ακρόπολες και Βαλανίδια, εμείς όταν φτιάχναμε Ακρόπολες δεν ήμασταν εμείς, κάτι άλλο ήταν. Εμείς δεν έχουμε πάει στις Ακρόπολες. Δηλαδή από όσους μας ακούνε, ένας στους 50 αν έχει πάει στην Ακρόπολη θα είμαι περήφανος ως Έλλην. Ή στο Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι από τα καλύτερα του κόσμου.
1: Ναι, για εσάς που μπήκατε τώρα, μισό λεπτό, για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση και δεν καταλαβαίνετε γιατί τι τον έπιασε πρωί-πρωί. Όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που με έστειλε η κυρία Κόκοτα, η οποία έχει δύο πολύ ωραίες ιδέες. Η μία ιδέα ήταν, είναι η εξής, να ετοίμαζε βιντεάκια το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τα ευρήματα που έχουμε και τα εκθέματα των μουσείων μας και προσφέρεται
0: και
1: το μουσείο.
0: Χιλιάδες εκθέματα στα υπόγεια που δεν τα έχουμε δει στο Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία του κόσμου.
1: Ναι. Και προσφέρεται το μουσείο το εννοείται
0: να κάνει βιντεάκια ποιος
1: θα σου πω, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μυκηνών που έχει τα αντίγραφα βέβαια αλλά εκεί είναι το επίκεντρο με βάση την ταινία την Οδύσσια να παρουσιάσουμε εμείς τα πραγματικά ευρήματα τα οποία συνάδουν σε ατμόσφαιρα με το περιεχόμενο της ταινίας Οδύσσια.
0: Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο των
1: Μυκηνών,
0: της Δοδόνης, των Δελφών, όλα αυτά τα μεγάλα μουσεία και τους μεγάλους τόπους.
1: Που να δείχνουν αυτή την περίοδο, την ομιλική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέει
0: η κυρία. Τη σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι κάπως πρέπει να σώσουμε την ψυχή μας, όχι με μια έπαρση επικαλούμενη τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά όπως έλεγες και πριν, να κάνουμε κι εμείς κάτι, να βάλουμε ένα λιθαράκι έστω.
1: Αυτό το λέει και το γράφει διαρκώς. Δεν είναι δική μου σκέψη πρωτογενής. Είναι το Τάκη Θεοδωρόπουλο.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι η σκέψη Τάκη Θεοδωρόπουλο ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπεραξία σε αυτά που κληρώνουμε.
0: Δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Ναι. Είμαστε, να τα πάμε παρακάτω δηλαδή.
0: Ναι. Είμαστε απαίδευτοι.
1: Τώρα θα πω
0: δεν
1: κάτι...
0: έχουμε παιδεία. Δεν ναι. έχουμε. Και αυτό το υπέροχο σχέδιο θα ήθελα να υλοποιηθεί που μιλούσε για ενοποίηση των χώρων του Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Πολυτεχνείο
1: δεν έγινε.
0: Με το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι ακριβώς από πίσω στην Μπουμπουλίνα στην Ταράτσα έτσι, στα βασανιστήρια της Χούντας από πίσω ακριβώς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και απέναντι από το Μουσείο και το Πολυτεχνείο είναι κάτι υπέροχα κτίρια το Ακροπόλ και
1: αυτό δεν έγινε,
0: Ιταλική.
1: Το Μουσείο θα μεγαλώσει από κάτω υπόγεια αλλά
0: κάποια στιγμή
1: μακάρι,
0: θα υπογειοποιηθεί η Πατησίων κάποια στιγμή και θα γίνει αυτή η ενοποίηση.
1: Μακάρι.
0: Γιατί θα είναι υπέροχη.
1: Μακάρι.
0: Όπως υπογειοποιούνται οι γραμμές του τρένου επιτέλους μετά από 280 χρόνια.
1: Και υπάρχει επίσης και η δεύτερη πρόταση της κυρίας Κόκοτα είναι να επισκεφθούμε όλοι κυρίες και κύριοι την περιοδική έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου» η οποία παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι ο άλλος πυλώνας του

0: Μυκηναϊκού πολιτισμού ή Πύλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι δύο οι εστίες οι βασικές του Μυκηναϊκού. Πώς το λένε,
1: και ο σοφός βασιλιάς της Πύλου.
0: Ναι. Μπράβο, η Πύλος και οι Μυκήνες. Αλλά πάνω σε αυτό πήραμε τα μηνύματα αυτά στα οποία έλεγες προηγούμενα.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Το είπες, δεν με παρεξηγήσουμε τρόπο.
1: Δεν μπορούμε σύντομα, Άρη μου, δεν μπορούμε σύντομα να κάνουμε κάτι στα μουσεία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει αυτή η, όχι δημοσιοϋπαλληλική, η συνδικαλιστήλα, έτσι, και στους αρχαιολόγους, έτσι, στην αρχαιολογική υπηρεσία, και στην ΟΛΜΕ και στη ΔΟΕ, στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους πανεπιστημιακούς.
0: Εδώ προχθές
1: πρέπει περάσουμε στην επόμενη φάση.
0: Στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός μου έγραφε το πρωί ότι αλλάζει και ο οργανισμός
1: του
0: δημοσίου.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φύγουμε από αυτήν την αντίληψη του δημοσίου. Το δεύτερο,
1: ελπίζω η κυρία Κουτσούμπα να μας ακούει.
0: Καλά, δεν ξέρω. Τους αγιολόγους. Δεν ασχοληθείς με την κυρία Κουτσούμπα.
1: Όχι, επειδή είναι πρόεδρος.
0: Εμείς αυτό που ζητάμε, που ζητούμε είναι να αλλάξει το περιβάλλον. Τώρα, τι θα κάνει ο κάθε κυρία, ο κύριος, η κυρία.
1: Άρη,
0: Τσούμπα,
1: θα αλλάξει το περιβάλλον. Αυτό. Απλώς εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
0: Ναι, θα αλλάξει. Ναι. Εμείς θα έχουμε πάει.
1: Τι
0: να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να το αποφύγω.
0: Μακάρι. Πάλεψε το φίλε μου μαζί σου.
1: Αυτό κάνω.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Έτσι,
1: να σου θυμίσω, πες μου τι.
0: Το έχασα. Λοιπόν,
1: οι αρχαιολόγοι, οι καθηγητές.
0: Ναι, εκεί πάνω, σε αυτά ήμουν.
1: Πάρε και κάτι καραμελίτσες να μην κολλάει το στόμα
0: σου. Καλό στη μνήμη, όχι.
1: Όχι, να μην κολλάει το στόμα σου εκεί που.
0: Την περασμένη Κυριακή επισκέφθηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο για την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», μας γράφει η κυρία Σημαντήρα. Απεκόμισα πολύ θετικές εντυπώσεις ως προς την εφταξία, καθότι οι φύλακες παρουσίαζαν ενδυματολογικά ευπρέπεια και ομοιομορφία. Επίσης, ως εραστής της κρυφής ιστορίας και αφηγηματικής ως ξεναγός, έπεισα κουβέντα με έναν-δύο φύλακες και μου έδειξαν για τα λεγόμενά μου μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, να μια αλλαγή επίπεδου.
1: Ξέρεις πόσες τέτοιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τις κάνουμε.
0: Τις κάνουμε αργά.
1: Έχει,
0: το είπε
1: πολύ αργά.
0: Πάρα πολύ αργά.
1: Ναι. Σε ρυθμό χελώνας. Βέβαια θα μου πεις, χελώνα τον νίκησε το λαγό στον αγώνα. Μακάρι να νικήσουμε κι εμείς τους λαγούς.
0: Θα νικηθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι νοοτροπίες, αλλά το είπες καλύτερα.
1: Γιατί έχουμε πολλά να αλλάξουμε.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο δημόσιο, στην άρση της μονιμότητας.
0: Το θυμήθηκα. Η Νέα Δημοκρατία, διάβαζα κάπου, αποκήρυξε, δηλαδή έφυγε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ που ήταν δέκτης.
1: Ήταν μετά από αυτόν. Στην ΟΛΜΕ είναι, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ,
0: είτε είναι ΠΑΣΟΚ,
1: Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις, και στη ΔΟΕ και στους πανεπιστημιακούς και παντού, είναι τα ίδια, παντελάκι μου.
0: Ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα κύλησε με αυτή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία να απαντήσει στο ερώτημα που τις θέτουμε πολύ αυστηρά εδώ και πολλά χρόνια.
1: Και οφείλω να συγχαρώ
0: στην αστυνομία που διοικείται από την παρούσα κυβέρνηση.
1: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία.
0: Δικαιοσύνη και αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στο υποκατάστημα της Μαχής.
1: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία και το ελληνικό FBI και το Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, τον παλιό μου γείτονα του Παπαγού, που κάτι πάει να φανεί ότι γίνεται, και ας φωνάζουν μερικοί. Το είπε και ο υπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπιο, έτσι. Βέβαια δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού, γιατί είναι υπουργός του Τραμπ και είναι κουβανός. Έτσι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
0: Εσύ πήγε σε μπριγάδα να μαζέψει το χαροκάλαμο.
1: Παναγία μου, Ιησούς Χριστός. Το γλίτωσα αυτό. Το γλίτωσα. Ναι. Δεν πήγα. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ξέρεις, ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό το ρεύμα των μπριγκαδίστας που πηγαίνανε για ζαχαροκάλαμα και για κάτι κουβανές.
0: Σήμερα τι λες, φωνάζεις κουβανές, να αντισταθεί ο λαός
1: της φτηνές με 20 δολάρια.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είσαι από αυτούς που σήμερα φωνάζουν βάστα Κούβα.
1: Ναι. Βάστα γερά.
0: Βάστα γερά. Βάστα Κούβα.
1: Βάστα νταγερέ που έλεγε και το τραγούδι.
0: Βάστα γερά, δεν να μην έχεις να φας ούτε αυγό δηλαδή, αλλά βάστα γερά για το
1: σχεδιασμό. Είχα πάει και στη συγκέντρωση στο Περιστέρι που έκανε ο Κουτσούμπας, γιατί μνημονεύσαμε την Κουτσούμπα, ας μνημονεύσουμε και τον Κουτσούμπα, ουδέ μία συγγένεια, αλλά έχουν μία συγγένεια. Και πήγα εκεί που έλεγε, ας πούμε, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, ρε φίλε. Έκανε συγκέντρωση στο Περιστέρι 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Είχαμε γιορτάσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λένιν, τώρα γιορτάσαμε και τα 100 χρόνια.
0: Εμείς όμως με γύρω στη τσέπη.
1: Ναι,
0: και με τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Ναι,
0: περιουσιακά
1: και πουλώντας το κτίριο που είχαμε και να μαζεύονται απ' έξω οι σύντροφοι να διαμαρτύρονται. Γιατί.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να πω και με τα ατομικά μας περιουσιακά στοιχεία και με τα στοιχεία και με τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, αλλά με γιούρο.
1: Δηλαδή
0: με νόμισμα γιούρο στην τσέπη, όπως δολάριο, ας πούμε.
1: Και λέμε, με νόμισμα γιούρο, όχι με το γιούρο που πήραμε.
0: Ναι, βάστα Κούβα που έχουν διακοπή λεκτικού ρεύματος πια σε 24ωρη βάση.
1: Βάστα Κούβα στον Κουβά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε μωρέ πολιτικές συζητήσεις, ας γυρίσουμε στην τέχνη. Οδύσσια, πρέπει να δούμε την Οδύσσια.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Γαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής προς Καραμαγκά, στην παρελιακή προς το λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Αγία Σάνης. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον δύο μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας και στις υπόλοιπες κατηγορίες να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε ομιλία του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε νωρίτερα 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρα Κοντού. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας. Γενικά μιλώντας, είναι καλό το λεκανοπέδιο. Αλλά τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών δεν είναι καλά και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα. Είναι η μέρα εξόδου σήμερα. Παρασκευή, 2ο 15ο του Ιουλίου, το περιμέναμε. Άνοδος λοιπόν της Κηφισού δυσκολεύει αντί να φτιάχνει όσο περνάει η ώρα. Υπάρχουν βέβαια και τροχιά συμβάντα. Από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με σημαντικές δυσκολίες. Ίδια εικόνα και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού έχει αρχίσει να δυσκολεύει λιγάκι η Αττική οδός προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας, μέχρι να φτάσουμε στην Κηφισίας. Και αυτό απότοκο της εξόδου είναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Και στο κέντρο της Αθήνας, οι δύσκολοι δρόμοι, ο δύσκολος δρόμος βασικά ένας είναι, η Βασιλής Σοφίας. Κυρίως προς τη Βουλή, αλλά και από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κλείνουμε με την παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου έχει ακόμα πολλά αυτοκίνητα.
16: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Είστε πολλοί που αλληλογραφείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα προληπτικό ή αντιμετώπισης παχυσαρκίας, το οποίο διεκόπη και αγωνιάτε θέλοντας την συνέχεια του, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας. Πολύ σωστά. Σας έχω πει ότι το θέμα το χειρίζεται η κυρία Αγαπητάκη. Έχω ζητήσει να επικοινωνήσω μαζί της. Θα είναι μαζί μας στις 8.30 το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Χθες βρισκόταν, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, οπότε στην πρωινή εκπομπή της ενημερωτικής της κρατικής τηλεόρασης πήρα ένα πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα και το οποίο είναι το εξής.
20: Η χώρα μας ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τα φάρμακα αυτά ακριβώς με βάση το πλαίσιο των οδηγιών που έχει βγάλει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, να το πω απλά. Οπότε τα δίνουμε όχι απλώς για αδυνάτισμα, τα δίνουμε σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο, ούτως ώστε μειώνοντας την παχυσαρκία, και μιλάμε για υψηλά ποσοστά, 37 και άνω δείκτη μάζος σώματος, να μειωθεί και ο καρδιακός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν είχε μία άλλη προσέγγιση,
14: ναι,
20: τεχνική. Μας έχει δημιουργήσει και εμάς μια αναστάτωση στο Υπουργείο Υγείας και προσπαθούμε από κοινού
14: ότι με το τον Υπουργό.
20: Κοίταξε, δεν εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, γιατί τη θεωρεί επαναλαμβανόμενο κόστος. Τώρα μπλέκουμε τεχνικές λεπτομέρειες στους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μία λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό για να συνεχίσουν οι πολίτες στη θεραπεία τους. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχει ομαλοποιηθεί όλο αυτό και θα συνεχίσουν προκειμένου οι 43.500 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη θεραπεία αυτή και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει τις 8 δόσεις, να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλο αυτό, αλλά έχει προκαλέσει και στο Υπουργείο Υγείας μία αναστάτωση και μία ανατροπή σε σχέση με το σχεδιασμό που είχαμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση από την Κομισιόν είναι απολύτως σεβαστή, πρέπει και εμείς να βρούμε άμεσα λύση και αυτό προσπαθούμε
14: για
20: να κάνουμε.
14: Σε όσους ήδη χορηγείται, ναι, το είναι, συγκεκριμένο,
20: ναι,
14: φάρμακο.
20: Ναι, κυρία Δούκα, είναι 43.500.
14: Δεν θα ενταχθούν νέοι ασθενείς σε αυτό το πρόγραμμα.
20: Εντάξτε, η υφιστάμενη κοινή υπουργική απόφαση και ο σχεδιασμός είναι για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
14: Μάλιστα.
20: Ξέρουμε ότι το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω, συνεχίζεται από 1η Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα της παχυσαρκίας είναι κάτι ξεχωριστό. Το βάλαμε στην ομπρέλα του προλαμβάνω, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Το προλαμβάνω, αναφερόμαστε στα εξής: το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του μαστού, παχαίως εντέρου, τα καρδιγγειακά. Αυτά θα συνεχίσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Ήδη προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές για να περάσουν στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Απαιτούνται κάποια τεχνικά ζητήματα επίλυσης, τέλος πάντων.
14: Μας έρθουν πάλι SMS δηλαδή.
20: Θα σας έρθουν SMS, θα σας έρχονται SMS. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2030 θα έχουμε, το προλαμβάνω, τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτά είπε στην κρατική τηλεόραση η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει και όλο το πρόγραμμα του προλαμβάνω των προληπτικών εξετάσεων. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, την προσεχή Τετάρτη στις 8.30 θα είναι εδώ, οπότε μπορείτε να διατυπώσετε κι εσείς τα ερωτήματά σας, εάν δεν έχετε καλυφθεί έως τώρα.
1: Ας γυρίσουμε στην τέχνη. Στον τελικό τώρα. Έτσι, έχουμε τέχνη, τελικό την Κυριακή.
0: Είπαμε τον τελικό.
1: Νομίζω, ναι, ότι ή η Ισπανία θα το πάρει ή η Αργεντινή. Δηλαδή, λοιπόν, έχω μια τέτοια εντύπωση.
0: Τώρα, λοιπόν, ακούστε, άκουσε μαζί με το κοινό τα εξής 4 ηχητικά και μετά θα ακούσουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, πρώτο ηχητικό. Ευχαριστώ και εγώ. Πρώτο ηχητικό, πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου 7 Σεπτεμβρίου 2025.
1: Με διακόπτεις για να βάλεις τον πρωθυπουργό. Έλεος δηλαδή.
21: Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα, αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα, το γεγονός ότι μας έχουν ζητηθεί παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά σε ανακτήσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όμως εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Και πράγματι, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, οι οποίες έγιναν αποδεδειγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και γι' αυτό και αναγκάστηκα, πριν, θέλω να τονίσω, η υπόθεση φτάσει στη Βουλή από την έρευνα την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εξαγγείλω την ουσιαστική κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΑΔΕ, η οποία εξάλλου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διασταυρώσεις δεδομένων. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια, με ασφάλεια και τα χρήματα να πηγαίνουν πράγματι σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται. Άρα, εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε στα 6 χρόνια που κυβερνούμε.
0: Η πολιτική ευθύνη έχει αναλυθεί μέσα στο προηγούμενο χρόνο, τώρα, από το, όταν πρωτοξεκίνησε, όταν άνοιξε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ από τον αρχές καλοκαιριού του 2025. Στο μεταξύ, νομοθετεί η κυβέρνηση για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι συμβαίνει όμως εκείνη την ψηφοφορία? Νίκος Ρωμανός, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
22: Αυτή η κυβέρνηση κυρίως και πρωτίστως τελικά έκανε και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η οποία μάλιστα καταψηφίστηκε, η οποία μάλιστα καταψηφίστηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Από αυτούς που βγάζουν γλώσσα σήμερα στην κυβέρνηση, εγώ θα άκουγα τη γλώσσα τους και καλά κάνουν, θα έλεγα καλώς τη βγάζουν τη γλώσσα, αν ψήφισαν την υπαγωγή της, του ΟΠΕΚΕΠΕ
1: στην ΑΔΕ.
0: Στην ΑΔΕ, που είναι ένας μηχανισμός τον οποίο πια αποδεχόμαστε όλοι. Γιατί
1: όχι,
0: κάνει εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής μαζί με τους συνεργάτες του, όλο το δυναμικό.
1: Ό,τι κάνει αυτή η γαμοκυβέρνηση, είμαστε απέναντι. Ό,τι και να κάνει.
0: Καλά, λοιπόν. Καλά, δεν μπορώ, με αυτή την αρρώστια δεν μπορώ να ασχοληθώ.
1: Τώρα μεταξύ μας μιλάμε τώρα.
0: Δηλαδή, ξέρεις, και εγώ λοιπόν δημοσίως λέω.
1: Είσαι με την επάρατο δεξιά.
0: Λοιπόν, εγώ με αυτή την αρρώστια, με καμία δεν είμαι, αλλά με την σίγουρα δεν είμαι με την αρρώστια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο μεταξύ, από το φθινόπωρο του 25, ορισμένα έντυπα τα οποία εκπροσωπούν την πατριωτική δεξιά και την οποία ορισμένοι και φίλοι και της παρατάξεως Νέας Δημοκρατίας εμπιστεύεστε, γιατί βλέπετε ιστορικούς τίτλους και λέτε δεν μπορεί, η δικιά μας εφημερίδα είναι. Πριν όμως έχουν φύγει σε άλλα χέρια αυτοί οι ιστορικοί τίτλοι.
1: Πριν όμως όλες είναι ξένες.
0: Ναι, λοιπόν, σε αυτές τις εφημερίδες και σε κάποιες, δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση, να το πω έτσι, σε εφημερίδες της πατριωτικής δεξιάς και σε εφημερίδες της αριστεράς και εκοαριστεράς, αρχίζει και δημοσιεύεται μια πληροφορία ότι έρχεται καινούριος φάκελος ο ΠΚΠ, τόσοι υπουργοί στο Δόκανο και διάφορα. Περάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα με αυτή την ιστορία. Αρχές ανοίξεως ανοίγει η ιστορία ο ΠΚΠ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περάσαμε ένα δίμηνο στην αρχές ανοίξεως που ήμασταν επηρεασμένοι όλοι από την ιστορία ότι πέφτει πια αυτή η επάρατος δεξιά και ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, όπως λέει και ο Ψαριανός.
1: Η Χούντα Κούλη.
0: Ναι, διότι από το σκάνδαλο ΠΚΠ. Ο Πρωθυπουργός ξανά, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Άντε πάλι με τον Πρωθυπουργό μας, έπριξες, ρε φίλε, με τον Πρωθυπουργό.
0: 11 δικογραφίες και τις.
1: Εντάξει, είπαμε πληρωνόμαστε, αλλά όχι και έτσι να λέμε. Ωραία. Και τίποτα δικό μας.
0: Και τις 11 δικογραφίες εναντίον βουλευτών και υπουργών.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό.
0: Εν τέλει, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που θεωρείται αρχάγγελος της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο αρχείο τους 7 από τους 11 και για τους 4 υπάρχει μια πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορία που πρέπει να πάει γρήγορα στη δικαιοσύνη, οι άνθρωποι να καθαρίσουν. Τώρα, όλο αυτό όμως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί μπορεί να πει. Δεν μπορεί τώρα να κινηθεί εναντίον ενός θεσμού.
1: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς.
0: Μπράβο. Πριν τα πείτε εσείς, έχει προλάβει υπουργός της κυβερνήσεως, ο οποίος τα προλαβαίνει όλα.
3: Αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού. Ναι, με βάζουν.
4: Αλλά μπορεί να έχει
3: δουλειά
4: δίκιο
3: του εισαγγελέα να ασκεί δίωξη για ψήλου πίδημα. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Δεν ψήφισα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτός ο τύπος μας τρώει το ψωμάκι. Δηλαδή πετάγεται σαν το πορδομπούλαμα και μας λέει αυτά που έχουμε πει, μας έχει πει ο Κούλης να πούμε, και τα λέει αυτός. Και μας τρώει το μεροκάματο. Δηλαδή, έλεος Άδωνη, κάτσε και λίγο σπίτι σου, σε όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα νοσοκομεία και παντού και από εδώ και από εκεί. Άντε, κάτσε λίγο, ξεκουράσου. Μεγάλος άνθρωπος. Πόσο είσαι, 40 χρονών τώρα, πόσο είναι το 38. Έχει φουσκώσει κιόλας λίγο. Τώρα μου λέει έχω αδυνατήσει. Καλά, έτσι έχω αδυνατήσει κι εγώ. Εγώ έχω χάσει και 20 κιλά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην ουσία.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό.
1: Θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό. Θέλω να παρακαλέσω τους υπεύθυνους των δελτίων να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες. Εκτελεστές δεν είναι οι δολοφόνοι. Εκτελεστές είναι οι ταχυδρόμοι, οι τραπεζικοί που εκτελούν επιταγές και εμβάσματα. Είναι οι μάγειρες που εκτελούν συνταγές. Είναι οι αυτοί που εκτελούνται μεταφορές. Έτσι. Ο μόνος μεταφορέας εκτελεστής ήταν ο Κοτζαμάνης με τον Εμμανουηλίδη, που εκτελούσαν και μεταφορές και εκτελέσαν και το Λαμπράκι, δολοφονήσαν και το Λαμπράκι. Λοιπόν, παρακαλώ τους οι δυσάρχες να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες.
0: Το εκτέλεση έχει.
1: Το εκτέλεση έχει, είναι ότι, δικαστική απόφαση.
0: Μπράβο, τι
1: εκτελείς,
0: δηλαδή,
1: δικαστική απόφαση.
0: Νομιμοποιούν το δολοφόνο.
1: Είσαι απόσπασμα εκτελεστικό και εκτελείς την απόφαση του δικαστηρίου, του στρατοδικείου, του σκατοδικείου, δεν ξέρω τι. Πάντως εκτελείς μια απόφαση. Αυτοί δεν είναι εκτελεστές, είναι δολοφόνοι. Και αυτά δεν είναι εκτελέσεις, είναι δολοφονίες. Δολοφονίες από δολοφόνους. Να σταματήσει το παραμυθάκι των ειδησιαρχών που είναι και λίγο αριστερούλιδες ή επηρεασμένοι από μια αριστερούλικη λογική, ότι εκτέλεσαν και η 17 Νοέμβρη έκανε εκτελέσεις.
0: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες...
1: Δολοφόνοι και δολοφονίες.
0: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες προσεχώς ότι θα φτιάξει η πατρίδα μας και η κοινωνία μας και τα λοιπά.
1: Ναι, επιστροφή στο μέλλον, του Ντένικεν που λέγαμε
0: νομίζεις,
1: πριν.
0: Ναι, ναι. Ναι. Θα φτάσει πότε νομίζεις η αριστερά να αποκηρύξει την πολιτική βία?
1: Δεν θα προλάβει γιατί θα έχει διαλυθεί. Παντού. Διαλύεται εδώ τώρα, εντάξει θα είναι το κουκουέ βέβαια, που είναι το μόνο σε όλο
0: προσφέρει
1: τον κόσμο.
0: Προσφέρει και θα πάμε για διάλειμμα. Προσφέρει μεγάλη υπηρεσία ο Αλέξης Τσίπρας στη διάλυση της αριστεράς.
1: Τεράστια. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου.
0: Εγώ το ίδιο.
1: Η προσφορά του φίλου μου του Αλέξη στη διάλυση αυτού του μορφώματος που εμφανιζόταν ως αριστερά, που ήταν μια πλέμπα, μια γλίτσα, ένα μπλιάχ.
0: Η πρώην Πασόκη, παιδί μου.
1: Δεν είναι μόνο η πρώην Πασόκη.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Είναι και του δοκιμαστικού Σωλήνα, η δημόσια.
0: Άλλο λέω. Άλλο προσπαθώ να πω. Ένα κόμμα του 3% που πήρανε φραπέζι.
1: Που έγινε 36.
0: Έγινε 36 από ψηφοφόρους που ήταν κάποτε Πασόκ.
1: Ναι, ναι. Εννοείται αυτό.
0: Και κάτι άλλο πατριωτική δεξιά
1: και ξεκασμένους. Και διάβαζα από μέχρι εθνικιστές, θεούσες, από όλο αυτό το ψεκαστικό συνοθήλευμα. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον ξέρω καλά και επειδή τον έχω σκυλοβρίσει πάρα πολλές φορές, του βγάζω το καπέλο μία φορά για την κολοτούμπα που έκανε το φθινόπωρο του 2015 και μία δεύτερη φορά σε διάρκεια πλέον, διαρκώς, επειδή απομυθοποίησε και ξεφθύλισε αυτή τη γλίτσα της δίθεν αριστεράς ή της αριστεράς, τέλος πάντων.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η 40 από
1: παλικάρια από τη Λιβαδιά.
0: Από τους 47 της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι, που έχουν μείνει 7 πήγανε στο...
0: Οι οποίοι, όπως έλεγα χθες το πρωί, αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Κάπου και περιμένουν. Έχουν
1: κάποιοι παρέδωσαν και την έδρα, γιατί το ζήτησε ο σύντροφος, ναι, Αλέξης, ναι, ότι δεν θα σας πάρω αν δεν παραδώσετε
0: αυτοί
1: την έδρα.
0: Αυτοί θα πορευτούν ερωτηματικό.
1: Η Τσαπανίδου δεν παρέδωσε την έδρα, ξέρεις γιατί?
0: Όχι.
1: Γιατί αν την παρέδει, δεν ξέρεις ποιος
0: θα
1: βγει στις θέσεις της.
0: Θα μπαίνει ο Κασελάκης. Λοιπόν, αυτοί τώρα θα αλλάξουν όπως αλλάζει και ο Τσίπρας ή θα λένε τις παλιές αηδίες?
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αηδίες θα λένε. Έτσι κι αλλιώς. Είτε αλλάξει ο Μανολιός, είτε βάλει τα ρούχα του από την ίδια μεριά ή αλλιώς, πάντα τις ίδιες παπαριές θα λένε. Και είναι σημειωμένες, υπάρχει ένα βιβλίο μεγάλο δίτοπο που λέει λεξικό τις παπαριές της αριστεράς. Είναι τεράστιο αυτό το βιβλίο. Έχει μέσα από Σοβιετία, Κιμ Γιονγκούν,
0: Κιμ Ιλσούν. Δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά και να λέμε τα ίδια.
1: Όχι, η αριστερά δεν θα πεθάνει. Θα μετασχηματίζεται, θα διασπάται, γιατί η αριστερά παντού, η πρώτη δουλειά της είναι η διάσπαση. Διασπώνται συνεχώς μέχρι που μένει ένας και διασπάται ο ίδιος, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω, λοιπόν, να παρακαλέσω να μην λένε εκτελεστές, ναι, και εκτελέσεις. Ναι. Ήθελα να παρακαλέσω.
0: Αριστερτοποιήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
1: Μάλιστα, η Όλγα. Είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Παρετήθηκε από το βουλευτικό, από την έδρα. Ναι. Παρέδωσε την έδρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι.
1: Γιατί ποιος ξέρει ποιος βγαίνει από πίσω της.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι ποιος βγαίνει από πίσω μου, ναι, με τα συγχωρήσεως.
0: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από ένα καινούριο εκδοτικό οίκο, ο οποίος ονομάζεται Ουτοπία ή Ιουτόπια, όπως θέλετε. Τα δύο αυτά βιβλία είναι του Dan Jones, είναι ένας δημοφιλής ιστορικός μυθιστοριογράφος, τηλεοπτικός παραγωγός και δημοσιογράφος, ο κύριος Jones. Dan Jones. Το πρώτο βιβλίο είναι με τον τίτλο «Η Σταυροφόρη, η επική ιστορία των πολέμων για τους Αγίους Τόπους». Το βιβλίο μετέφρασε ο Μάριος Κουτσούκος. Πηγαίνουμε στο 1095 με τον Πάπα Ουρβανό που παρακινεί το Πίμνιο να πάρει το δρόμο για τον Πανάγιο Τάφο και εκεί δένει την ιστορία του, είναι διεθνές best seller, έχει μεγάλη κριτική από τους Times ο κύριος Jones για αυτό το βιβλίο, και το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από τον οίκο Utopia ή Ουτοπία του ιδίου, οι Ναΐτες, η άνοδος και η πτώση των ιερών πολεμιστών του Θεού. Τη μετάφραση σε αυτό το βιβλίο έκανε και πάλι ο Μάριος Κουτσούκος. Καλή σταδιοδρομία και στα δύο βιβλία. Καλή...
1: Να είναι καλά όλα τα βιβλία, καλά να πηγαίνουν, ναι. Καλό είναι να πηγαίνουν καλά για τα βιβλία, γιατί είναι και σπάνια.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
24: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
23: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
24: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Έχεις θερμούς χαιρετισμούς. Μπορεί να διαφωνείς σε κάποια πράγματα, αλλά έχεις θερμούς χαιρετισμούς από τον Μανώλη Κωστίδη, φίλε μου.
11: Γεια σου, σύντροφε. Ναι. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν. Εγώ είμαι αναγνώστης, τακτικός αναγνώστης.
10: Ναι. Και ένας φίλος και αυτός αριστερός στα νιάτα του σαν και σένα, μου λέει ξεπεσμένη Μπολσεβίκη, Φιλιστέη, Μεσεβίκη.
11: Α, μ' αρέσει.
10: Αυτό.
11: Φιλιστέη εννοεί Παλαιστίνη.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Free Gaza.
10: Λοιπόν,
11: Αλέξης Τσίπρας.
10: Free Plastelain. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες διαδικτυακά με πολίτες.
12: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
11: Την πέφτει στο κουτσούμπο ο φίλος μου, ο σύντροφος, έτσι. Κανονικά την πέφτει.
10: Εσύ είστε εκεί μαζί, δεν θέλω να πω. Ανάλυσε τον εσύ.
11: Παιδί μου, στα πόδια μου από το 2006.
10: Εμένα παλιοδεξιό με ανεβάζω.
11: Το 2006.
10: Αναλυθείτε.
11: Ήμουνα πρωτοπαλίκαρο στην ανοιχτή πόλη, όπως θυμάσαι. Και έχω διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο με τον Τσίπρα. Έτσι, και με άλλους συντρόφους και βουλευτής μετά συνεχόμενα 12 χρόνια. Α, τώρα που είπα δημοτικός σύμβουλος, να αποχαιρετήσουμε τη συντρόφισσα την υπέροχη Μάρο Κοντού. 11 η ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία. Να την αποχαιρετήσουμε και εμείς και αυτήν και την εποχή της και τις ταινίες, θέατρο, κινηματογράφος, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση. Για μένα η κορυφή, η ιδέα γίνει φοβή τον άντρα και μπλα μπλα και ο Λάμπρος και ο Λαμπρούκος και αυτό και ο Κωνσταντίνο και τέτοια. Η κορυφαία στιγμή είναι του μέγιστου Αλέκου Σακελάριου, τα κίτρινα γάντια,
10: ναι.
11: Το αριστούργημα.
10: Ναι. Και ένας φίλος μου, Γιάννης, τώρα δεν θέλει το επώνυμό του να το αναφέρω.
11: Πάμε το πεις μετά.
10: Μετά μου λέει είστε γιάφκα φιλελέδων.
11: Σωστό.
10: Ναι.
11: Σωστό. Και πληρωνόμαστε κιόλας από το ίδιο ταμείο.
10: Ναι, σωστό.
11: Μας ακούει και το αφεντικό για να δει αν λέμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί, που έχουμε συμφωνήσει.
10: Ωραία.
11: Άλλη μόνο.
10: Λοιπόν, καλημέρα σας.
11: Θέλω να σας πω.
10: Πριν μας πεις αυτό, θα το πεις εσύ, θα κλείσεις.
11: Όχι, θα πω ότι επειδή παρακάλεσε να μην λένε εκτελεστές, να λένε δολοφόνοι, θέλω να παρακαλέσω και να μην λένε οφερόμενος. Έχω σκοτώσει με 5 μαχαίρια και με 20 πιστόλια.
10: Δεν θα βγει ο κύριος Ράμος όμως και θα πει.
11: Και λένε ο φερόμενος ως δράστης.
10: Ναι, αλλά το.
11: Να μην πω για τον κύριο Ράμο και τους Ράμους όλους κάτι.
10: Φτάνει, φτάνει.
11: Όχι ο φερόμενος. Αυτός που έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη και είναι δολοφόνος και εγκληματίας.
10: Και είναι κατηγορούμενος.
11: Δεν είναι φερόμενος ως δράστης.
10: Ναι. Λοιπόν.
11: Και δεν έχει και όνομα ο φερόμενος. Δεν είναι 22χρονος, 33χρονος και 64χρονος.
10: Αυτά θα τα πεις από την εκπομπή σου. Θα τα λες από την εκπομπή σου. Περίμενε μισό λεπτό να κλείσω.
11: Κάθε βράδυ 10 με 12 στον Α989.
10: Λοιπόν.
11: Από Δευτέρα. Πρώτο Θεός δηλαδή, γιατί κανείς δεν ξέρει.
10: Λοιπόν, αύριο η πέμπτη εκπομπή με τον Στάθη Καλύβα και την Νατάσα Τριανταφύλλη για την
11: αυτή που ζηλεύω που δεν με φώναξες.
10: Στα χρόνια του 1970, από το 1970 έως το 1973, σε αυτή την τετραετία και την Κυριακή. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός και θεολόγος, μουσικές 19ου αιώνα, στις 9 το πρωί και τις 2 μέρες.
11: Μάλιστα.
10: Όπως βλέπετε, δεν αποχωριζόμαστε ούτε το Σαββατοκύριακο.
11: Μπράβο.
10: Γεια σας.
11: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τον πολιτισμό στη Χούντα. Μαζί κανονικά θα τα πούμε όλα, γιατί αυτά τα πιτσιρίκια τώρα, ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι, δηλαδή είναι νέα παιδιά, δηλαδή που τι ξέρουν ότι εμείς τη φάγαμε με το τσουβάλι τη Χούντα και τον πολιτισμό που γέννησε. Και κάποτε με κυνηγάγανε που είχα πει ότι μας πρόσφερε η Χούντα, μας το κατέστρεψε η Πασοκαρία. Όχι το Πασόκ, η Πασοκαρία αυτή.
10: Γεια σας.
11: Γλίτς, γλίτς.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία τη σωστή διαχείριση. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 10 82 588.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία τη σωστή διαχείριση. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
19: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
23: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: πάντα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
1: Δεύτερος καφές.
0: Με το δεύτερο καφέ, εδώ στον Bell FM 103,3.
1: Με τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
0: Και τον Ηρακλή τον Κοσκινόπουλο.
1: Είμαστε εδώ κάθε μέρα, έτσι.
0: Κάθε
1: Δευτέρα
0: μέρα.
1: Παρασκευή.
0: Δευτέρα Παρασκευή, όταν λέμε κάθε μέρα αυτό.
1: Σουκού δεν έχουμε.
0: Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, Αμερικανοί και τα λοιπά. Weekdays. Ναι. Τις καθημερινές δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Ευχόμαστε να είναι και η σημερινή μέρα.
1: Εσύ πρέπει να μεγάλωσες στην Αγγλία, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Φαίνεται.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Θέλω να μας δώσεις τις πληροφορίες της ημέρας, αυτές που δεν είναι χρήσιμες σε κανέναν απολύτως, τις πιο άξιες πληροφορίες της ημέρας, τις οποίες παραδοσιακά τις δίνουμε στον αέρα. Δεν ακούγεσαι, είσαι πολύ πίσω.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Παρασκευή.
0: Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: 198η ημέρα του έτους. Η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Και η δύση θα γίνει στις 8 και 47.
0: Κάτι άλλο πιο χρήσιμο.
1: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Από δικαιοσύνη.
0: Ας γελάσω παραλιακά.
1: Καλό
0: καθότι
1: αυτό,
0: και καλοκαίρι, έτσι.
1: Μαρτύρων Βερονίκης και Σπεράτου. Οσίων Ιεραποστόλων, των Σλάβων Κυρίλου και Μεθόδιου.
0: Σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Νομίζω ότι είναι 8 Μαΐου γιορτάζουν στις χώρες αυτές την ημέρα σου του αλφαβήτου και τα λοιπά, που τι έγιναν γράμματι πια. Άλλο, έχουμε κανένα άλλο ενδιαφέρον
1: μετά
0: για
1: μόνο
0: σήμερα.
1: Θέλουμε να τα πρωτοσέλεια των εφημερίων.
0: Καλά, είναι, δεν είπα για τις εφημερίδες, για την ημέρα της συγκεκριμένη λέω. Κάτι άλλες πληροφορίες για τον καιρό και τα λοιπά θα μας δώσεις, εσύ να ενημερώσω εγώ.
1: Έχεις κάποιο...
0: Κοίταξε, 29 βαθμούς βλέπω σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στα Γιάννητσα. Μάλλον 29 είναι σήμερα το θερμόμετρο, ή έχει κολλήσει τα θερμόμετρα τη ΕΜΗ, ή τόσο είναι όντως.
1: 29 είναι τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, για αυτή τη στιγμή λέω. Θα περάσει τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα, 32 θα πιάσει, νομίζω, 34 στα Γιάννητσα. Οπότε...
1: 37 στα Γιάννητσα θα πιάσει. Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Να μην κάθεσαι στον ήλιο, για τη σκιά μιλώ.
1: Για τη σκιά,
0: έτσι. 2-3 βαθμούς λιγότερο στην Έντεσα, που θα είναι εννοείται και πολύ πιο δροσερά, καθότι το κλίμα βοηθάει σε αυτό. Και αντίστοιχα
1: στην
0: θα
1: Αλμοπία.
0: Είναι και στην Αλμοπία ζέστη, καταραμένη. Είναι λεκανοπέδιο η Αλμοπία και αυτό δεν βοηθάει.
1: Εκεί έχουν τα ποζαρίδικα, οπότε δεν θα έχουν.
0: Εντάξει, και εδώ μπορεί να πιεις ένα καφάσι μπύρες και να δροσιστείς και να γίνεις ντύρλα. Τώρα λέμε γενικά για τον καιρό. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν κιόλας, έτσι. Εδώ παραδίπλα μας, συνεργεία της ΔΕΙΑ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν
1: πόσο
0: ένα
1: δίπλα,
0: πρόβλημα
1: πόσο
0: που υπάρχει.
1: Δίπλα,
0: εδώ παραδίπλα στον δρόμο, πρέπει να κάνω κύκλο για να έρθω εδώ στο στούντιο τώρα.
1: Α, ποιο δρόμο ήρθες?
0: Τα φανάρια έρχομαι κάθε φορά το σφαγείο.
1: Α, εγώ ήρθα από τον άλλο δρόμο.
0: Έχει κλείσει ο δρόμος εκεί, δεν μπορεί να έρθεις. Έχουν βάλει μια κόκκινη κορδέλα για να μην περνάει κανένας. Δηλαδή από το Δαμιανό δεν μπορεί να μπει στα Γιάννητσα. Πρέπει να κατέβεις κάτω στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Να ενημερώσουμε δηλαδή αυτούς οι οποίοι έχουν σκοπό να διέλθουν από εκεί. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα αποχέτευσης.
1: Μάλιστα.

0: Τελικά, Θόδωρε, δεν έχεις εσύ μόνο ντρόουν για να το πετάς.
1: Όλος ο κόσμος έχει
0: και άλλο ντρόουν. Εθεάθη. Αλλά πες μας, πού.
1: Δες, κοίταξε να δεις λίγο. Κάτσε. Να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα.
0: Για να τα πάρουμε.
1: Για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Πόσες μέρες λέγαμε δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα, δεν φτιάχνουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Βλέπω τώρα ότι άμεσα το συνεργείο της ΔΕΙΑ Πέλας αποκαθιστά αυτή τη βλάβη. Τώρα, αν αποκατασταθεί ή όχι, δεν ξέρω, γιατί και χθες εκεί ήταν.
0: Θα αποκατασταθεί, δεν μπορεί να τα αφήσουν έτσι.
1: Δεν είναι. Ξέρω και τι βλάβη είναι. Εικάζω ότι είναι βλάβη στην αποχέτευση, γιατί το είχα δει και χθες.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, νωρίς ήταν, ρε παιδί μου, ακόμα και σήμερα νωρίς είναι. Αν δεν διορθωθεί τώρα, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Πόσο καιρό τώρα λέμε για τη γέφυρα του Λουδία, για την άμεση. Αμεσότατη και πάρα πολύ άμεση.
0: Γιατί δεν έχει έρθει
1: αντιμετώπιση
0: ο στρατός
1: του προβλήματος. Η αντιμετώπιση, βέβαια, εννοούμε το να συζητάμε για το φρόνημα για να επιληθεί. Βλέπουμε όμως τώρα ότι όντως τελικά, μετά από συσκέψεις επί συσκέψεων, αναλύσεις επί αναλύσεων και εγκρίνια γενικευμένη, ήρθε και ο στρατός. Έτσι, ήρθε εκπρόσωπος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένας συνταγματάρχης μηχανικού, ο οποίος ήρθε, είδε και απήλθε στη γέφυρα του Λουδία.
0: Εντάξει, ήρθε, έκανε τη μελέτη, ήρθε να δει την κατάσταση της γέφυρας.
1: Τράβηξε φωτογραφίες, πέταξε και ένα ντρόνο από πάνω, το έχει καταγεγραμμένο, και θα προβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε ένα πόρισμα το οποίο θα το στείλει στο Δήμο.
0: Καλό είναι να βάλουν δύο στρατιωτικές γέφυρες.
1: Εγώ λέω να βάλουμε 15.
0: Δύο.
1: Αφού έχουμε, τι δεν έχουμε. Όποιος θέλει να περνάει, όποιος θέλει να περνάει. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από την μπλάκα, θα σταλεί την επόμενη εβδομάδα
0: το
1: πόρισμα στο Δήμο. Ο Δήμαρχος ζήτησε να ενημερωθεί για τις δυνατότητες τεχνικές και αν μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων και σε τι τονάς μπορεί να αντέξει η γέφυρα η καινούρια, φαντάζομαι, αυτή η στρατιωτική σιδερένια, ώστε να μπορούν να ληφθούν και οι πολιτικές αποφάσεις. Γιατί αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι η σωστή σειρά είναι αυτή. Πρώτα λένε οι ειδικοί τι πρέπει να γίνει και μετά αποφασίζουν οι πολιτικοί τι τελικά θα πραγματοποιηθεί. Αν έχουμε και τα χρήματα, έτσι, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Διαφωνείς?
0: Τα χρήματα επίσης έχει γίνει, αλλά στο να προχωρήσουμε άμεσα τουλάχιστον για κατασκευή νέας γέφυρας είναι πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις. Σίγουρα μπορεί να δοθεί λύση με το στρατό. Γιατί ο στρατός, οι γέφυρες που στείνει, περνάνε άρματα από πάνω. Έτσι, τα άρματα δεν είναι 100 κιλά και 200.
1: Έχεις ζυγίσει καμιά φορά άρμα?
0: Κάποιους τόνους.
1: Έχεις βάλει άρμα στη γεφυροπλάστικα?
0: Είπα.
1: Πόσους τόνους? Οτιδήποτε είναι κάποιους τόνους. Πόσους τόνους?
0: Πάνω από 10.
1: Εντάξει. 10 τόνους αντέχει η γέφυρα, λέμε. Πού αντέχει τα τρακτέρ?
0: 10 τόνους. Τώρα πάλι το λες εσύ. Η πινακίδα γράφει 3,5. Μην αρχίζουμε πάλι να.
1: Θα αλλάξει, είπαμε, πινακίδα.
0: Όταν θα αλλάξει και όταν θα βάλει την υπογραφή του αυτός ότι αντέχει 10 και 20 και 30 τόνους, ας την αλλάξουν.
1: Κάτσε
0: τώρα,
1: λίγο.
0: Εγώ μιλάω για σήμερα. Σήμερα όταν πας κάτω.
1: Εγώ μπορώ να πω τι έγινε πριν από ένα μήνα. Δεν παίρνουν ταλίκες από πάνω 40 τόνους.
0: Ναι.
1: Έπεσε η γέφυρα. Μην τα περιπλέκουμε τα πράγματα.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα πέσει, αλλά αυτές οι πινακίδες που μπαίνουν, ας μπαίνουν.
1: Σου θυμίζω ότι η απόφαση η οποία πάρθηκε μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο ήταν ότι θα επιτραπεί η κυκλοφορία των οχημάτων έως 10 τόνους υπερτροπής όταν
0: αλλάξει,
1: προετοιμαστεί.
0: Δεν έχει αλλάξει καμιά πινακίδα, είπα.
1: Όταν προετοιμαστεί η σήμανση. Πώς θα. Δηλαδή θα πάνε να πούνε, παιδιά, μην βλέπετε το 3,5, κάντε το 10 έτσι κουτουρού. Δεν έχει επιτραπεί ακόμα, είπαμε. Θα γίνει πρώτα η κατάλληλη σήμανση, θα ετοιμαστούν οι πινακίδες, τα φώτα κτλ.
0: Περνάνε δηλαδή οχήματα πάνω από 3,5 τόνους.
1: Και πάνω από 20 τόνους μπορεί να περάσουν. Το ότι ο καθένας οδηγεί και πάει όπου θέλει δεν σημαίνει ότι αυτό είναι νόμιμο. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ειδικά σε μια περιοχή η οποία δεν ασκείται η αστυνόμευση έτσι όπως έπρεπε να ασκείται. Δεν είναι δυνατόν. Δεν έχουμε. Να βάλουμε δηλαδή 5 αστυνομικούς να φυλάνε τη γέφυρα. Δηλαδή 2 την ημέρα αναβάρδιας και 1 τη νύχτα. Δηλαδή πολύ τη νύχτα θα παίρνουν. Πιο φτηνά θα μας βγει να βάλουμε και έναν εθελοντή να τη φυλάει. Στην Ελλάδα ξέρεις ότι όλα με θελοντές γίνονται. Δεδομένο αυτό. Έτσι. Είναι πολύ φθηνοί οι θελοντές.
0: Μα δεν κοστίζουν τίποτα γι' αυτό.
1: Η φτήνια τώρα είναι του παρά όμως.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικότερα θέματα, ή μάλλον σημαντικότερα θέματα, ή.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και πολύ σημαντικά. Εντάξει, άντε να μην είμαι απόλυτος. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε και να τα σχολιάσουμε. Αλλά νομίζω ότι να πιούμε μια γουλιά καφέ. Βάλε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Δεν ήπιες καφέ ακόμα?
1: Τα ακόμα τον πίνω.

0: κάτι ήθελες να πεις, δεν σ' άκουσα.
1: Καλημέρα στο Good Morning μας.
0: Ευχαριστώ, Good Morning Vietnam.
1: Ναι. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω

0: στο παρόν μόνο με Περιστέρι. Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ και αρκετές ημέρες έχετε φαγωθεί με αυτή τη γέφυρα του Λουδία. Η λύση είναι πολύ απλή, γιατί δεν την εφαρμόζεστε, απορώ. Να καταργηθεί το ποτάμι και τελείωσε το θέμα. Τι κάθεστε, όχι έτσι γέφυρα, όχι αλλιώς.
0: Να, τέτοιες ιδέες βάζεις τώρα.
2: Το θέλουμε και... το ποτάμι, γιατί γίνονται αγώνες κοπηλασίας μέσα, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε.
1: Να κάνουμε καινούργια γέφυρα.
0: Σε εκείνο το σημείο ενδεχομένως. Ή να κάνουμε
1: είναι πιο εύκολο να καταργηθεί το ποτάμι παρά να γίνει γέφυρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν,
0: στην Αλμοπία πώς γίνονται τόσο γρήγορα οι γέφυρες, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
1: Άλλο εκεί, εντάξει. Εκεί εδώ η εκκλησία όταν λέει κάτι δεν ερμηνεύεται, με τη λογική σημαίνει ότι είναι δόγμα. Λοιπόν, επειδή σας άκουγε για ζέστη και τέτοια ζέστη έχουμε, λακκούβες έχουμε, διακοπές νερού έχουμε, δεν θέλουμε, ευχαριστούμε. Σας τις χαρίζουμε, κρατήστε.
0: Πήραμε κι εμείς.
1: Α, έχετε κι εσείς, λοιπόν. Τώρα, να δούμε τι γίνεται και εδώ. Η αποστολή από τον Δήμο Γιαγκώτινα επέστρεψε, η αποστολή του Δήμου Αλμοπίας όπου έγινε η αδραχοποίηση, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν ξεκίνησαν με αυτό που βλέπουμε κάποτε στο σινεμά που έτσι κόβανε το χέρι και ενώναν τα αίματα. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια ανακοίνωση προσεχώς. Πάντως επισήμως δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν δώσανε κάτι, ούτε υλικό, φωτογραφίες, τέτοια βίντεο,
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι, δεν υπάρχει. Την πρώτη μέρα από ό,τι είδα κάτι στο Facebook υπήρχε, αλλά κάποιον που συμμετείχαν, από εκεί και πέρα τίποτα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Ίσως επειδή είναι και δήμος γειτονικής χώρας και άλλης μάλλον χώρας, να είπε όπως. Και στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι όλα ανακοινώσιμα. Προφανώς και εδώ δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι ότι δεν έγινε κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Αντίθετα, από ό,τι είδα στην διάβγεια των Λουτρών Πόζα, δημοσιεύτηκαν οι γνωματεύσεις των νομικών, οι αντικρουόμενες για την ενοικίαση ενός καταστήματος. Όπως είπαμε, θα αποκτήσουμε και κατασκευαστές νομικών γνωμοδοτήσεων σε λίγο.
0: Τελικά λύθηκε το πρόβλημα αυτό που προέκυψε?
1: Όχι, πήγε, θα δοθεί και σε άλλον νομικό. Δηλαδή κατά πόσο μπορεί να δοθεί παράταση, ή αν θα πρέπει το μαγαζί να δημοπρατηθεί ξανά από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να μην είχε τόση σημασία, όπως είπαμε, αν δεν πρόκειτο για την σύζυγο του αντιδημάρχου Τάση Θεοδωρίδη, η οποία έχει το κατάστημα, το είχε πάρει με δημοπρασία κανονικά, είχε δημοπρασία παλαιότερα. Τώρα, επικαλούμενη κάποιους νόμους, ζητά την παράταση και πάει λέγοντας. Αλλά είπαμε ότι τα παρατράγωνα που δημιουργήθηκαν, όχι το αυτό καθεαυτό, τώρα ένα κατάστημα 40-50 τετραγωνικών είναι, δεν εδάει και καμιά έκταση τεράστια χιλιάδων στρεμμάτων. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στην συνέχεια τι εξέλιξη θα έχει η όλη ιστορία. Περισσότερο από περιέργεια θα έλεγε κανείς, παρά γιατί επί της ουσίας. Η ουσία είναι άλλη, είναι πολιτική, όπως είπαμε και προχθές. Τώρα, να πάμε σε γλώσσες. Χθες η Δόξα Μεγαπλατάνου έκανε το χορό της, λίγο της τα χάλασε ο καιρός. Είχε μια ψυχάλα κατά τις 10-10 και κάτι, σταμάτησε. Αλλά είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι να φύγουν. Τώρα, όσον αφορά από τους πολιτιστικούς συλλόγους, βρίσκονται σε ηρεμία αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις. Από ό,τι βλέπω τώρα στην έδεσο μας έχει έρθει και μια σχετική ανακοίνωση. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την αντιπολίτευση, από τον Συνδυασμό Συνεργασία Ευθύνης, και αναφέρουν, λένε ότι υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης του Παραδαγίου Δημητρίου, οι γειτονιές αξίζουν καλύτερη αντιμετώπιση, και υπάρχει αρκετά σκληρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης προς τον Δήμο, διότι δεν καθαρίζονται έγκαιρα οι γειτονιές. Τώρα στην ΔΕΙΑ Αλμοπίας, από ό,τι βλέπω, έχουν κάνει μια ανάθεση για την υπηρεσία παροχή υπηρεσιών και προετοιμασία φακέλων τεκμηρίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της ΔΕΙΑ Αλμοπίας για τα έτη 2026 και 2027. Προϋπολογισμός είναι 25.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα στο

0: να πάμε και στο αφεντικό κομμάτι, να δούμε μια είδηση που αφορά τον νομό μας. Στην ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είναι γνωστό από όλο, κυρίες Βρύσης, ενώ πέρυσι έδωσε αγώνες μπαράζ, παρέμεινε στην κατηγορία, αλλά δεν συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο δεύτερο όμιλο προς το παρόν συμμετέχουν 11 ομάδες, ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Είναι ο Πανδεσσαϊκός από το νομό μας, το νησί μετονομάσχησε Πανδεσσαϊκός, και φέτος ανέβηκε για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πίνικας Πολύχνης, Ποσειδών Μηχανιώνας, ΜΠΑΜ, Ακρίτες Οικειών, Μακεδονικός, Ηρακλής Θερμαϊκού, Κυρκυσιακός, ΠΑΟ Κριστόνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστέρας Αγίου Νικολάου. Η ΑΕ Πολυκάστρου μετά από αρκετά χρόνια ανέρχεται στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα και να κλείσουμε με την... Είχαμε κάποιες αλλαγές στους αντιδημάρχους ως προς τις αντιμισθίες, όχι ως προς τα πρόσωπα, τώρα δημοσιεύτηκαν στην Διάβια. Με αντιμισθία Όλγα Ολλανδέζου, Γιώργος Χαρισδημητριάδης, Γιάννης Θεολόγου, Αντώνης Καραμαριάς, Νίκος Μίντσης, ενώ με αντιμισθία γίνονται και ο Δημήτρης Κοτσόπουλος και ο Θόδωρος Σαμαράς, ενώ χωρίς αντιμισθία ο Τάσος Θεοδωρίδης, ο οποίος παραμένει και αναπληρωτής δήμαρχος, και ο Πέτρος Τσαχνιάς. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα, είναι λιγοστά βέβαια και λόγω της καλοκαιρινής ραστόνης.
1: Έγινε, Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Τώρα το αν έγινε ή δεν έγινε η αδελφοποίηση, ή πώς γίνεται άμα κόβουμε με το μαχαίρι τις φλέβες και τα κουμπάμε, που λέει και ο Πέτρος, το βλέπουμε στις ταινίες. Δεν ξέρω αν έτσι θα γίνει τελικά με την αδελφοποίηση του Δήμου Αλμοπίας με το Δήμο του Νεγκότινο. Πάντως δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει αδελφοποίηση από μια μέρα στην άλλη, έτσι. Μην κατηγορούμε δηλαδή, ή μάλλον εντάξει, κατηγορία δεν είναι, να μην επικρίνουμε τα αντανακλαστικά κάποιον ότι.
1: Μα για την ενημέρωση που δεν υπάρχει αυτό.
2: Εντάξει, ενημέρωση προφανώς. Τι θέλω να σου πω, ότι η διαδικασία αδελφοποίησης της αντιπεριφέρειας Πέλλας, δηλαδή του νομού Πέλλας, με ένα κινέζικο δήμο, δεν θυμάμαι πώς έλεγαν.
1: Είναι Κινέζοι, δεν είναι γείτονες, εσύ. Είναι πολύ λοιπόν, μακριά οι Κινέζοι.
2: Έχει 3 χρόνια αυτή η ιστορία και ακόμα δεν έχει γίνει αδελφοποίηση.
1: Πρέπει να γίνουν κάποια ταξίδια.
2: Ήρθαν οι Κινέζοι. Πήγε ο Τζαμτζής κανένα 2 φορές στην Κίνα.
1: 2 φορές τι δεν.
2: Νομίζω 2. Τέλος πάντων. Είχαν έρθει και οι Κινέζοι εδώ μια φορά. Είναι 3 χρόνια που κρατάει αυτή η ιστορία και αδελφοποίηση ακόμα δεν έχουμε δει. Θα μου πεις αν υπάρχει ενημέρωση. Εντάξει. Ένα δελτίο τύπου. Ενδεχομένως να στέλνει με κάποιες φωτογραφίες με Κινέζους και Κινέζες. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι μόνο ότι αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή όχι, μπορεί να μην έχει γίνει κιόλας. Σου λέω ότι αυτό κρατάει 3 χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει αδελφοποίηση. Έτσι, τον τρίτο χρόνο, φέτος δηλαδή, συμφώνησαν να κάνουν αδελφοποίηση. Μέχρι τώρα απλά το συζητούσαμε έτσι, μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Να ήταν μόνο αυτό δηλαδή το ζόρι μας. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Σε άλλα νέα, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 28 Ιουλίου, την άλλη Πέμπτη, θα γίνει μια δημοπρασία στο Δημαρχείο Πέλλας για το αναψυκτήριο στο Πλατανότοπο. Εντύπωση μου έκανε,
1: ναι,
2: αυτό που το διάβασα, γιατί δεν ήξερα καν ότι τελικά θα λειτουργήσει ή δεν θα λειτουργήσει το αναψυκτήριο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Αυτοί που το είχαν πάρει το παρατήσανε γιατί δεν υπάρχει άδεια.
2: Προφανώς βγήκε κάποια άδεια, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι ναι, δεν, εκτός και αν νοικιάσουν το χώρο γενικώς και ορίστος. Αλλά δεν νομίζω. Φαντάζομαι ότι έγινε κάποια διαδικασία.
1: Ο λόγος που δεν λειτουργήσε, γιατί είχε γίνει δημοπρασία και το πήραν κάποια άτομα, ήταν ότι δεν υπήρχε
2: παράνομο
1: άδεια.
2: Όταν δεν υπήρχε άδεια, σημαίνει ότι ήταν παράνομο. Ναι. Όχι ότι δεν υπήρχε απλώς άδεια. Φαντάζομαι ότι προχώρησε ο Δήμος με τις υπηρεσίες του, τις διαδικασίες νομιμοποίησης, η πολεοδομία, δεν ξέρω πού αλλού.
1: Φαντάζεσαι.
2: Για το φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν πήγα στο Δήμο να πάρω τα χαρτιά. Δεν με ενδιαφέρει να χτυπήσω τη δημοπρασία. Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, φαντάζομαι, είναι προσβάσιμα σε αυτούς τα σχετικά στοιχεία. Δεν γίνεται να νοικιάζεις σε ένα χώρο και να μην ξέρεις τι θα γίνει. Βέβαια, Δημοπρασία λέει ότι θα νοικιαστεί ο χώρος από τον πλειοδότη για 5 χρόνια, δεν είναι για μια χρονιά. Και θα μου πεις τώρα, όταν ξεκινάμε τέλη Ιουλίου μέχρι να γίνει εκεί οτιδήποτε, θα έχει περάσει το καλοκαίρι.
1: Μιλάμε για τον επόμενο χρόνο.
2: Εντάξει. Και το χειμώνα ψηλοδουλεύει, αλλά όχι όπως το καλοκαίρι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που θα δοθεί για 5 χρόνια, ο νέος πλειοδότης, ο οποίος εν πάση περιπτώσει αναλάβει και τη διαχείριση, θα έχει και το χρόνο και τη δυνατότητα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτό να είναι και προσβάσιμο και κερδοφόρο. Φαντάζομαι τώρα, έτσι, θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Αν έχουν γίνει όλα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν, το ζητούμενο για μας δεν είναι να γίνει δημοπρασία ή να μην γίνει δημοπρασία, είναι ότι πρέπει τα προβλήματα αυτά να επιλύονται. Δηλαδή, όταν μια δημοτική έκταση δίδεται για ενοικίαση σε κάποιον, θα πρέπει να είναι και νομότυπη. Έτσι, αν θα πρέπει ο ενοικιαστής να προχωρήσει διαδικασίες νομιμοποίησης, νομίζω ότι κάτι λάθος έχουμε κάνει. Εκτός και αν αυτό ρητά προβλέπεται. Το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, έτσι, απλά το λέμε σαν σχόλιο. Τότε ρησέτσι, ναι, πέ.
1: Λέω, μήπως πρέπει να πάμε σε κάνα διαλυματάκι σε λίγο.
2: Πες, θέλω να προγραμματίσεις διαφημίσεις.
1: Πες μου τι ακούει ο κόσμος, να ξέρουμε.
2: Ο κόσμος ξέρει τι ακούει. Εμάς ακούει.
1: Εμάς, ποιοι είμαστε.
2: Και κάνουν υπομονή και κάνουμε και εμείς, έτσι. Εδώ μέσα στη ζέστη του στούντιο που είμαστε.
1: Όχι, ζέστη, δροσιά.
2: Ζέστη, 30 βαθμοί δεν είναι δροσιά. Μην κοιτάς τι γράφει το air condition. Πόσο έχουμε τώρα. Με το δεύτερο καφέ στον Bell FM 103,3, απέναντί μου στον κονσόλα ήχου και στο σχόλιο Ηρακλής Κοσμινόπουλος, και εγώ είμαι ο Θόδωρος Βασιλιάδης. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Σαν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Bell FM 103,3.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Bell FM στους 103,3.

0: είπαμε, ήρθε ένας συνταγματάρχης για να δει τη δυνατότητα ή τη, αν μπορεί να κατασταθεί στρατιωτική γέφυρα στο Λουδία και μας έβαλε τραγούδι για τους στρατεύσιμους I4 και Lock.
1: Και έχεις κάποιο και πρόβλημα? Κομμάτα. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, εμένα, εγώ πέρασα καλά στο στρατό, δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Τι καλά.
0: Έχω την εντύπωση ότι παράπονα μπορεί να κάνουν.
1: Έπιασε και όπλο πιτσίρικη. Δηλαδή.
0: Και χειροβομβή δεν έχω ρίξει. Με κοιτάς έτσι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Μάχημος. Εντελώς μάχημος. Γιώτα ένα και τα λοιπά.
2: Δεν γλιτώνει το κλείσμα. Ο στρατός ψάχνει άντρες να έχουν κότσια και πείσμα. Να έχουν πόη δυο μέτρα και ποτήρια.
1: Είναι η μόνη λύση για να τελειώσουμε. Και η άλλη λύση είναι αυτή που είπε ο Πέτρος.
0: Να,
1: και κοίταξε, αν δεν υπήρχε, αν δεν υπήρχε το ποτάμι, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Οι αρχαίοι Έλληνες, εκτός από πρόγονοι μας, ήταν και επίσης και άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά τις τέχνες και τα λοιπά. Και όχι να το πενευτούμε επειδή είμαστε απόγονοι ενδόξων προγόνων, πέρα από το πόσο ένδοξοι ήταν, ας πούμε, και τη δόξα τους. Είχαν τη γνωστή φράση σαν ιδεολογική αρχή, το μέτρον άριστο. Δηλαδή όλα πρέπει να τα ζυγίζουμε όσο πρέπει. Θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και αντικειμενικά και ψύχραμα και να θέτουμε τις λύσεις εκεί που υπάρχουν. Βέβαια θα θυμάσαι ότι άλλος ένδοξος πρόγονος, επίσης και αυτός υπερένδοξος, εδώ δικός μας κοντοχωριανός, ασημί μας δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος ο λεγόμενος, είπε ότι οι γόρδιοι δεσμοί δεν λύνονται, κόβονται.
1: Από 133 ξεκινούσε το ασημί του, έτσι.
0: Ναι, ασημί. Ο Μέγας, Αλέξανδρος ο Μέγας, στρατιλάτης ο οποίος έφτασε μέχρι τον Ινδικό ποταμό.
1: Να,
0: με το ζόρι βέβαια, έτσι, αλλά έφτασε μέχρι εκεί.
1: Άρα εμείς πρέπει να ονομάσουμε όλη αυτή την περιοχή πατρίδα μας.
0: Από εδώ μέχρι που, μέχρι την Ινδία.
1: Ναι.
0: Η Μακεδονία τελικά πόσο μεγάλη είναι, ας πούμε? Εκτείνεται λίγο προς βοράν. Έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Μέχρι εκεί που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Την κεντρική Μακεδονία που είμαστε εμείς εδώ. Τη δυτική, ας πούμε, Φλόρινα, Καστοριά,
1: Γρεβενά. Νότια έχουμε.
0: Νότια είναι Χαλκιδική, νομίζω. Πόσο πιο νότια. Πάντα εκεί η Πιερία.
1: Κεντρική Μακεδονία.
0: Την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα λέμε έτσι γιατί είπε ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε μέχρι εκεί. Υπάρχει η πιο Ανατολική Μακεδονία, η Μικρά Ασία. Η περισσότερο Ανατολική, ο Πόντος. Και Ιράν, Ιράκ, νομίζω ότι όπως λένε οι Εβραίοι, αυτά ήταν δικά μας. Δεν μπορούμε να το πούμε και εμείς και να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο. Να ρίχνουμε τόσα λεφτά τα ντρόν.
1: Εμείς μπορούμε να λέμε ότι η ωραία μας πατρίδα πρέπει να πάμε στα σύνορα της ωραίας μας πατρίδας.
0: Ναι, ωραία πατρίδα. Δηλαδή, αν τώρα πετάξουμε ένα πύραυλο και σκάσει, ξέρω εγώ, στο έξω εκεί στα προάστια, τέλος πάντων στη Χεράνη, θα μας πει κανένας γιατί. Οι Εβραίοι γιατί το κάνουν. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Λεφτά έχουμε. Δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη στον πύραυλο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί διάβασα σήμερα το πρωί ότι καταγγέλθηκαν από το Ιράν στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για την εκεχηρία και το τι θα γίνει, τέλος πάντων, τη συμφωνία με το Ιράν, αυτό που πλέον δεν ισχύει μετά από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν ο γαμπρός του Τραμπ και ένας ακόμα, δεν σκόπευαν να πραγματικά να έρθουν σε συμφωνία με την Περσία, με το Ιράν, αλλά στην πραγματικότητα έκαναν ένα παιχνίδι χρηματιστριακό με στόχο το άμεσο κέρδος μέσα από παιχνίδια καθοδηγούμενα για την αγορά. Εκεί που, όπως όλοι είδαμε, κατέληξε. Σήμερα δεν θα κάνουμε συμφωνία, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αύριο κάνουμε συμφωνία, μεθαύριο πέφτει το πετρέλαιο. Πράγμα το οποίο συνεχίστηκε από το Πάσχα και μετά, μέρα παραμέρα. Όποιος έχει τη δύναμη μπορεί να κάνει κουμάντο. Η αλήθεια αυτή είναι, να μην παραπονιόμαστε. Πίσω στα δικά μας, τα χακία πλητά μας, για να συνεχίσω και στο μοτίβο αυτό που λέγαμε πριν με το στρατό, ανακοινώθηκε επισήμως ότι δίδεται παράταση για τις αιτήσεις για τα λοιπάσματα για τους αγρότες, οι οποίοι θα έχουν επιστροφή λόγω των αυξημένων τιμών μέχρι τέλος του μηνός. Είδα ανακοινώσεις από τους βουλευτές εδώ, τους τοπικούς, ακόμα και από φορείς όπως τα επιμελητήρια κτλ.
1: Ότι και οι φορολογικές.
0: Και αυτοί πέρασαν. Εντάξει, οι φορολογικές το γνωρίζαμε για τις φορολογικές.
1: Δεν το γνωρίζαμε.
0: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, δεν είναι πρώτη φορά. Και δεν νομίζω ότι η παράταση στις φορολογικές δηλώσεις γίνεται για να διευκολυνθεί το κράτος, για να διευκολυνθούν οι πολίτες, γίνεται για να διευκολυνθεί το κράτος να τις πάρει, εν πάση περιπτώσει, να τις παραλάβει. Εμένα με αυτό σαν αφορά με τα λοιπάσματα που κάνει εντύπωση, γιατί να δοθεί μια προθεσμία πάρα πολύ μικρή, όταν όλοι ξέρουν ότι δεν είναι αρκετή και όταν όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν φτάνει, για να έρχονται μετά να μας σώζουν διάφοροι, να παρακαλάνε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και να λέμε ευχαριστώ που μας ακούσατε. Δηλαδή το να φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να εισακουστούν οι φωνές αυτών που έχουν πρόβλημα από την πολιτεία για να πραγματοποιήσει η πολιτεία αυτό που έπρεπε εξ αρχής να κάνει, νομίζω ότι δεν είναι θετικό και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε περαιτέρω.
1: Μα δεν γκρινιάζουμε.
0: Εγώ τα λέω καμιά φορά και εγώ τα ακούω στα δικά μου τα αυτιά σαν να είναι γκρίνια. Γιατί θα μου πεις, δεν πρόκειται να το πούμε και να αλλάξει κάτι, δεν είναι η δική μας
1: θέση. Έχεις πρόβλημα ακοής.
0: Άκουσε. Όταν θα πω ένα πράγμα 10 φορές και δεν θα βρεθεί λύση, δεν περιμένω εννοείται να το πω εγώ για να δοθεί λύση. Απλά νομίζω ότι είναι άσκοπο να λέμε διάφορα από τη στιγμή που λύση δεν βρίσκεται. Και ίσως θα πρέπει να το πάρουμε και απόφαση ότι αυτή είναι η ελληνική πολιτεία και αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών εμείς που ψηφίζουμε και ούτε μπορούν να φταίνε μονάχα αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται. Εντάξει. Κάθε 3-4 χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε αυτούς που θεωρούμε ικανότερους για να διαχειριστούν
1: γιατί
0: το κράτος.
1: Κάθε 3-4 χρόνια και δεν γίνονται οι εκλογές όταν πρέπει να γίνουν κάθε 4 χρόνια. 4, όπως είναι στους Δήμους τώρα, κάθε 5.
0: Ναι. Κανονικά έτσι έπρεπε να είναι. Συγκεκριμένες ημερομηνίες κλείστες. Τελείωσε. Εκτός αν υπάρχει κάτι πολύ συνταρακτικό και το οποίο πρέπει να προσκληθεί ο λαός να αποφασίσει με την ψήφο του. Όπως είχε γίνει πριν από 11 χρόνια. Το 2015, θυμάστε το καλοκαίρι, έγινε δημοψήφισμα για να αποφασίσουμε αν προτιμάμε τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν προτιμάμε τα μέτρα τα οποία προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τι έγινε δηλαδή με το δημοψήφισμα, πες μου για να καταλάβω.
0: Τι
1: ψήφισε ο λαός.
0: Μόλις είπα. Οι ερωτήσεις.
1: Τι ψήφισε ο λαός, λέει.
0: Δύο ήταν τα θέματα. Έλεγε ή ναι ή όχι. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα, ήταν δύο θέματα. Θέλετε τα μέτρα τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τρόικα, τους θεσμούς, όπως θέλεις πες. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις τώρα και να μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε αν θέλουμε να μείνουμε στον ευρώ, ούτε αν θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε τίποτα κάτι τέτοιο. Ο κόσμος ψήφισε όχι, η κυβέρνηση το έκανε ναι. Εξ αρχής, κατά τη γνώμη μου, η ερώτηση, η απάντηση ήταν ναι. Δηλαδή, έχεις επιλογή όταν μπορείς να πεις ναι ή όχι για κάτι ή όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν έχεις δύο ίδια πράγματα, δηλαδή θέλεις να είναι το πουκάμισό σου πράσινο ή να μην είναι μπλε. Όταν έχεις μονάχα πράσινα πουκάμισα, δεν νομίζω ότι έχεις επιλογή, ανεξάρτητα άμα κάποιος σε ρωτάει. Διαφωνείς? Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει πέρα από μικροκομματικά, ας το πω έτσι, συμφέροντα. Είναι δεδομένο ότι αυτό που τελικά έγινε ήταν αυτό που θέλαν όλα τα κόμματα. Προχθές διάβασα, ας πούμε, μια, επειδή είναι τώρα η επέτειος, ας πούμε, ήταν πρόσφατα από αυτό το δημοψήφισμα, είδα κάποιους κυβερνητικούς σχολιαστές σε παράθυρα να λένε ότι ο Τσίπρας έκανε το όχι, ναι, ότι έκανε αυτό, έκανε εκείνο και γιατί το έκανε.
1: Δεν έγινε αυτό.
0: Ας με να τελειώσω. Είδα κυβερνητικούς να κατακρίνουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα οποία έκανε, ενώ αυτά τα οποία έκανε τελικά ο Τσίπρας τα πρότειναν οι ίδιοι εξ αρχής και τα ψήφισαν και οι ίδιοι. Δηλαδή το να κατηγορείς τον άλλον γιατί φέρνει ένα νόμο τον οποίο τον ψηφίζεις, νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο, έτσι. Τι έκανε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ? Είπε αυτά που είπε. Αυτά που έκανε ήταν αυτά που έλεγε και η Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάσαι καλά, το τρίτο μνημόνιο.
1: Εγώ δεν τα
0: ψηφίστηκε.
1: Έτσι όπως θα λες.
0: Το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ με ευρύτατη πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, πέρασε στη Βουλή. 200 τόσοι πόσοι ήταν. Κάτι λιγότερο από 300 βουλευτές, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν εγώ λέω το Α και εσύ λες το Α, θα με κατηγορήσεις γιατί το λέω εγώ το Α, επειδή θες να το πεις εσύ? Αφού αυτό ήθελαν όλοι. Είτε έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς αποφασίζουμε για το τι γίνεται στην ελληνική οικονομία, ενώ είμαστε ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο
1: ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Να μην κάνουμε δηλώσεις πριν το αποτελέσματο κρίνονται όλα. Δηλαδή, οι δηλώσεις που κάνουμε ότι με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα τα καταργήσουμε όλα και δεν υπογράφουμε, ας μην τις κάνουμε καλύτερα, έτσι.
0: Προφανώς. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος, νομίζω. Αν θέλεις να σου σημειώσω ποια μεγάλα λάθη έχω δει εγώ πριν την κατάργηση των μνημονίων, θα σου πω. Ένα. Ζάπιο 1-2 και τα λοιπά. Ο Αντώνης Σαμαράς ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ως πρωθυπουργός, ως μάλλον στην αντιπολίτευση στην αρχή και μετά ως πρωθυπουργός, εφάρμοσε αυτά τα οποία έλεγε ότι δεν θέλει να εφαρμόσει. Το ίδιο έκανε ο κύριος Τσίπρας μετά. Δηλαδή, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί το να κοροϊδεύει που σημαίνει ο ένας τον άλλον είναι πολύ εύκολο. Το να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας είναι το δύσκολο. Δεν κρυβόμαστε
1: πίσω. Να μην βάζουμε σε περιπέτειες τον κόσμο.
0: Αυτό πολύ σωστό. Ποιος τους βάζει σε περιπέτειες τον κόσμο και ποιος δεν τους βάζει. Όλοι τον έχουν βάλει σε περιπέτειες, νομίζω.
1: Ναι, δεν μίλησα εγώ για κάποιον συγκεκριμένα, για όλους μίλησα.
0: Τελικά οι βουλευτές, οι πολιτικοί οι οποίοι παραπέμπονται για πλημελήματα σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ είναι πολύ λιγότερο από τους εξ αρχής.
1: Οι 7 αθώθηκαν και οι 4 είναι πάνε για πλημέλημα.
0: Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα τελικά κατηγορήθηκαν, που πάνε για πλημέλημα, τέλος πάντων, στους οποίους ασκείται διώξεις, θα δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για αυτούς. Για την ώρα έχουν και αυτοί, όπως όλοι οι υπόλοιποι, το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ ο δικός μας ο βουλευτής, ο Λάκης ο Βασιλιάδης, κατηγορήθηκε και αυτός ανάμεσα στους άλλους.
1: Αθώθηκε.
0: Όχι, δεν αθώθηκε. Απλά δεν κινείται εναντίον του κάποια διαδικασία. Για να αθωθεί κάποιος πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Είναι προφανώς αθώος, γι' αυτό και δεν φτάσαμε εκεί που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι να φτάσουν. Ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του δικαιωμένο, όπως είπε και στην ανακοίνωσή του, προχωράει με το κεφάλι ψηλά και το μέτωπο καθαρό. Δεν το αφισβητώ αυτό, νομίζω ότι δεν αφισβητείται από κανέναν. Πολλές φορές άνθρωποι κατηγορούνται για κάτι στα κανάλια, κάποιες φορές αυτό γίνεται και επισήμως ποινική δίωξη. Ακολουθούν τα δικαστήρια ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο, είτε με βούλευμα είτε για το λέω εισαγγελέας. Οι υποθέσεις οι οποίες φτάνουν τελικά στα δικαστήρια, στο ακροατήριο, αποφασίζουν οι δικαστές της έδρας το αν θα καταδικαστεί κάποιος ή όχι, αν θα κριθεί αθώος ή όχι. Υπάρχει και ο δεύτερος βαθμός, στον οποίο όσοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν μπορούν να προσφύγουν, και εν πάση περιπτώσει μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τον Άριο Πάγο. Εγώ δεν θα μιλήσω για όλα αυτά τα στάδια. Εγώ θα πω ότι μπορούμε να λέμε ότι κάποιος είναι ένοχος όταν θα καταδικαστεί. Όχι με φαντασιώσεις, όχι επειδή έτσι μας αρέσει ή όχι επειδή έτσι θα προτιμούσαμε. Όχι επειδή θεωρούμε ότι μπορούμε κάποιον να το θέσουμε πρώτον ευθυνότητα, κρίνοντάς τον υπόδικο, για να έχουμε κάποιο όφελος δικό μας, είτε μικρό κομματικό είτε μεγαλύτερο κομματικό όφελος. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει μονάχα για τους βουλευτές ή μονάχα για αυτούς οι οποίοι έχουμε ψηφίσει ή μονάχα για αυτούς οι οποίοι ανήκουν στο δικό μας κόμμα ή στη δική μας ομάδα ή τους οποίους θεωρούμε κοντά ιδεολογικά. Τα ίδια ισχύουν και για τους άλλους, τους οποίους μπορεί να μας αρέσει καθόλου είτε η συμπεριφορά τους, είτε το ντύσιμό τους, είτε αυτά που πράττουν, είτε αυτά που σκέφτονται. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι αθώοι μέχρι να αποδείξουν στο εναντίον οι πολιτικοί οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα σκάνδαλο, ακόμα και αν δεν έχουν κάνει κάτι παράνομο, αλλά να θεωρούμε εκ προημίου ενόχους ή δολοφόνους αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για τα υπόλοιπα. Σου θυμίζω ότι προημερών σκοτώθηκε ένα νέο παιδί από αστυνομικούς στο Άργο στην Πελοπόννησο, οι οποίοι συνελήφθησαν, όπως γίνεται πάντα σε κάποια περίπτωση δολοφονίας, εν πάση περιπτώσει να χάνεται κάποια ζωή, ακόμα και σε τροχαία ατυχήματα. Μπήκαν στη φυλακή και θα δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως διάβασα να λέγεται, έτσι έκρινε ο εισαγγελέας. Ανεξάρτητα το αν έπρεπε να γίνει χρήση του όπλου τους ή όχι, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτός ο οποίος αφαιρεί μια ζωή πρέπει να δικαστεί για να δουν αν αυτό ήταν σύνομο ή παράνομο. Ανεξάρτητα από το τι προβλέπει ο αστυνομικός κανονισμός χρήσης πυροβόλων όπλων κτλ., το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και η εκπαίδευση την οποία πρέπει ή οφείλουν να έχουν οι αστυνομικοί. Είδαμε ανθρώπους άλλους, πολιτικούς επιτοπλίστων, αλλά και συνδικαλιστές της αστυνομίας, να παίρνουν το μέρος των αστυνομικών οι οποίοι κατηγορούνται, όχι γιατί ξέρουν τα πραγματικά γεγονότα, αλλά γιατί είτε είναι συνάδελφοί τους, είτε είναι ψηφοφόροι τους, είτε νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουν την εκλογική τους απήχηση. Θα πω συγκεκριμένα για κάποιους, έτσι, η Αφροδίτη Τελατινοπούλου, η οποία πήρε το μέρος των αστυνομικών, καταδικάζοντας χωρίς δίκη τον νεκρό, αποδίδοντας του την ευθύνη πλήρη, ακεραία. Ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο οποίος επίσης είπε κακώς συνελήφθησαν οι αστυνομικοί, και όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι όταν υπάρχει μια δολοφονία θα πρέπει να πάρουμε το μέρος αυτών οι οποίοι μπορεί να μας φέρουν ψήφους και να καταδικάσουμε αυτούς τους οποίους ενδεχομένως η κοινή γνώμη δεν θέλει.
1: Αυτοί έχουν
0: είτε αυτοί είναι σε ειδικές ομάδες κοινωνικές, είτε έχουν προβλήματα άλλα αμαία κτλ.
1: Όπως εμείς έχουμε την άποψή μας και αυτοί έχουν το δικαίωμα να έχουν την άποψή τους, ενδεχομένως μπορεί να έχουν κάποια ενημέρωση. Όπως είπες, η Λατινοπούλη είναι και νομικός, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μια πληροφόρηση καλύτερη από εμάς.
0: Πολύ αμφιβάλλω αν είναι πραγματικά νομικός, δεν ξέρω, αλλά.
1: Εντάξει, αλλά. Άκουσε να δεις. Αλλά κοίταξε να δεις. Όταν είσαι διαφωνής.
0: Νομική είναι και δικηγόρη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι δικαστής.
1: Όταν διαφωνείς με κάποιον. Όταν διαφωνείς με κάποιον, δεν πάει να πεις ότι εμείς έχουμε δίκιο και ο άλλος δεν έχει. Αυτοί είναι πολιτικά πρόσωπα, πήραν τη θέση τους, έτσι. Καλώς ή κακώς θα κριθούν για αυτή τη θέση που πήραν. Αύριο μεθαύριο, όταν θα βγει και το πόρισμα ενδεχομένως, μπορεί να εκτεθούν, έτσι. Το γνωρίζουμε όμως εκ των προτέρων αυτό. Προλίγο μίλησες και είπες ότι όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και πρέπει να περιμένουμε το τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη κτλ. Να μην τα επαναλαμβάνω. Αυτό δεν ισχύει για όλους.
0: Προφανώς.
1: Επειδή είναι αστυνομικοί, δηλαδή μπήκανε μέσα, τους θα πάει δικάσιμος, θα δικαστούν. Θα δούνε αν έφταιγαν ή όχι. Σωστά.
0: Ναι. Αυτό λέω.
1: Τώρα κάποιοι βγήκαν και τοποθετήθηκαν υπέρ των αστυνομικών, όπως και κάποιοι άλλοι υπέρ του. Πρόσεξε. Κατά των αστυνομικών, έτσι.
0: Πρόσεξε. Αυτό το οποίο λέω δεν είναι αν πήρε το μέρος των αστυνομικών ή όχι. Είπε κακώς συνελήφθησαν και κακώς μπήκαν στη φυλακή.
1: Ναι, γιατί πήγε με τον νόμο. Σου λέει, αυτή είναι ο νόμος, δηλαδή δεν είναι, πάει με τη λογική τη δική τους, ότι αφού ο νόμος λειτουργήσε όπως θα έπρεπε, δεν σταμάτησαν δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Θεωρούν ότι οι αστυνομικοί δεν έκαναν κάτι λάθος. Με το δικό τους το σκεπτικό.
0: Λοιπόν, για
1: έτσι,
0: να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Με αυτό το οποίο είπαν αυτοί που το είπαν.
1: Θέλουν να εκμεταλλευτούν το.
0: Θέλουν να εκμεταλλευτούν συγκεκριμένα πράγματα. Ποια ακριβώς. Όχι, να μην κρυβόμαστε, θα τα πω ακριβώς και συγκεκριμένα. Θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να πυροβολάμε τους γύφτους, που θα πρέπει να πυροβολάμε τους ανάπηρους, που θα πρέπει να αθωώνουμε τους οικογενειάρχες και τους πατριώτες.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε
1: τώρα.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ποιος θέλει να πυροβολήσει έναν ανάπηρο.
0: Ποιος θέλει να πυροβολήσει ένα γύφτο, πες μου. Και το λέω έτσι, δεν λέω Ρώμα. Ποιος θέλει να πυροβολήσει τους γύφτους.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να πυροβολήσει κάποιο γύφτο.
0: Ρώτα τη Λατινοπούλου να σου πει.
1: Δεν νομίζω κάποιος θέλει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάτι συμβαίνει μακριά από το σπίτι μας, όλοι έχουμε τις απόψεις τις κυκλικές. Αν συμβεί όμως στο σπίτι μας, και έρθει κάποιος και μας ληστέψει και μας κάνει και οτιδήποτε, μετά έχουμε τον νόμο με τα δικά μας τα χέρια. Αποφασίζουμε εμείς ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, την περιουσία μας. Έτσι. Όταν γίνεται μακριά όμως, έχουμε την παραφιλολογία όλοι και τραγουδάμε.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό επικρατεί στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Το σωστό όμως, επαναλαμβάνω, είναι να βλέπουμε τα πράγματα ψύχρεμα και αντικειμενικά.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε
0: δεν
1: σε αυτό.
0: Δεν περιμένει κανένας από μένα ή από σένα ή από τη Λατινοπούλου να αποδώσει δικαιοσύνη.
1: Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα παίρνουν μια θέση, ρε Θόδωρε, για κάποιο
0: αυτό
1: όφελος.
0: Το πρίσμα,
1: έτσι.
0: Ποσός ίσως θα πρέπει να απασχολεί η άποψη του ενός και του άλλου, καθότι δεν.
1: Αφού έχει πάρει τον δρόμο τη δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Εγώ βλέπω πολιτικά πρόσωπα τα οποία λένε ότι κακώς προχωράμε με τη δικαστική οδό. Αυτό είπα και αυτό λέω ξανά. Όταν η Λατινοπούλου είπε κακώς συνελήφθησαν και ο Δήμαρχος Σάργος λέει ότι κακώς μπήκαν στη φυλακή, σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να επιληφθεί η δικαιοσύνη.
1: Φαντάσου να ήμασταν στην Αμερική.
0: Λένε ότι δεν θέλουμε να επιληφθεί η δικαιοσύνη αυτών των πράξεων και προσπαθούμε να πούμε αν κάποιος είχε δίκιο ή είχε άδικο, αν έπρεπε να γίνει έτσι, αν ήταν δίκιο, αν στο θυμικό να επικαλεστούμε διάφορα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε
0: κίνητα.
1: Λίγη υπομονή. Δεν πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Εγώ κάνω όση υπομονή θέλεις και είπα εξ αρχής ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά το δικαστήριο, αν είναι αθώοι οι ένοχοι. Κάποιοι λένε όχι, να αθωωθούν από τώρα. Καλά τον έκαναν, γιατί επιχείρησε να κάνει αυτό ή εκείνο. Τώρα για το πόσο καλή νομικός είναι αυτή ή ο ένας ή ο άλλος, δεν είναι η δικιά μου δουλειά να το κρίνω. Θα πω μόνο ότι οι διατάξεις τις οποίες ο νόμος ορίζει για τη χρήση πυροβόλων όπλων από όργανα της τάξης είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες. Όποιοι ασκούν δικηγορία ή νομική συμπαράσταση με βάση αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, μάλλον δεν είναι νομικοί. Και θα σταματήσω εδώ.
1: Όχι, άμα θες να συνεχίσεις μπορείς. Αλλά πήρε το δρόμο του, θα περιμένουμε, υπομονή έχουμε. Θα δούμε τι και πώς. Πώς έγινε το συμβάν.
0: Είδαμε ότι κατηγορούνται κάποιοι άνθρωποι για δολοφονικές ενέργειες. κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο δολοφόνος. Μιλάω για αυτές τις βόμβες, τις Μολότοφ, για την εμπρισμό στη Μαρφίν κτλ.
1: Τέλος πάντων, τώρα έχει καταντήσει τώρα ένα mail μετά από.
0: Προφανώς, δεν συζητάω για το mail. Προφανώς θα πρέπει να καταδικαστούν οι ένοχοι.
1: Όχι, θα πρέπει.
0: Το ζήτημα όμως.
1: Έπρεπε ήδη να είναι μέσα
0: καλά,
1: από τότε.
0: Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Δεν είναι όλα εύκολο να βρίσκουμε τον ένοχο ή να τον συλλαμβάνουμε πάντα ή να τον καταδικάσουμε πάντα.
1: Τώρα είναι και αστείο να πούμε ότι με ένα mail μετά από τόσα χρόνια βρέθηκαν οι ένοχοι.
0: Αστείο μπορεί να είναι. Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της αστυνομίας, ακόμα και αν έχουμε κρίση συγκεκριμένη ή σκέψη συγκεκριμένη για το αν λειτουργήσαν ή αν ενέργησαν σωστά. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κρίνω γενικότερα κάποιες συμπεριφορές, όχι μόνο των αστυνομικών που χειρίστηκαν την υπόθεση. Θα μιλήσω περισσότερο για τους δημοσιογράφους, για τους εκπροσώπους, τους πολιτικούς οι οποίοι εκφράζουν απόψεις είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη καταδικαστεί, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η υπόθεσή τους στο δικαστήριο. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται τα πρόσωπά τους, δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται τα στοιχεία της οικογένειάς τους, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε εκ προημίου ότι αυτοί είναι οι ένοχοι χωρίς να έχει δικαστεί. Εννοείται ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι το έκαναν, και αν είναι αυτοί, αυτοί θα τιμωρηθούν. Από το θα τιμωρηθούν, θα δικαστούν, θα καταδικαστούν, μέχρι το ότι θεωρούμε εκ προημίου ότι αυτοί είναι λάθος. Επίσης λάθος θεωρώ το να βγαίνουμε και να λέμε εγώ συμπαρίσταμαι στο θύμα, γιατί πιστεύω ότι εσείς είστε με τους θύτες. Λες και υπάρχει κάποιος ο οποίος να θέλει το άδικο ή να θέλει τη δολοφονία. Δεν νομίζω ότι, τέλος πάντων, πολλά μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο το θέμα ή θέματα τα οποία είναι παράλληλα με αυτό, για να μην υποσυγκοινωνούντα, αλλά θα σταματήσω εδώ.
1: Θεωρώ σε αυτά τα συμβάντα που λες και εσύ, Θόδωρε, καλά είναι να σταματήσουμε την παραφιλολογία όλοι μας, να μην τραβάμε τα θέματα λες και δεν υπάρχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε, και να ζαλίζουμε τον κόσμο με το ίδιο θέμα 10 φορές από τη στιγμή που έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Εγώ στην τελευταία παρέθεση για αυτό το ζήτημα συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ως τελευταίο θα πω μόνο ότι είχα την εντύπωση, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να γνωρίζω από πραγματική γνώση, έτσι από αυτά που ακούω, ότι η προδικασία, όπως λέγεται αυτά, η δικογραφία κτλ. Είναι μυστική.
1: Ναι,
0: δίδεται η δικογραφία στους συνηγόρους. Πώς καταλήγουμε να έχουμε τα παραπεπτικά της ασφάλειας, της αστυνομίας προς τους εισαγγελείς, τις αποφάσεις κτλ.
1: Εκεί κάποιοι δεν
0: να τα βλέπουμε στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, από κάτι το οποίο υποτίθεται ότι είναι μυστικό, αυτό είναι απορία σάξα.
1: Κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος μεταφέρει δημόσια μυστικό υλικό είναι πολύ μεγάλη γάτα, όταν αυτό το υλικό το έχουν εγχειρήσει κάποιοι και δεν οφείλεται σε προσωπική του ρεπορτάζ, αλλά επειδή κάποιοι τον είπαν πάρε αυτό το φάκελο και δημοσίευσε αυτά που γράφει μέσα. Εντάξει, ζούμε και στην εποχή της γρήγορης επικοινωνίας, έτσι, άμεσης, πολύ αμεσότερης από ό,τι στο παρελθόν. Δεν χρησιμοποιούν φαξ, οι εφημερίδες είναι οι περισσότερες ηλεκτρονικές, τυπώνονται κατόπιν εορτής με πράγματα που ήδη γνωρίζουμε, η τηλεόραση και το
1: ραδιόφωνο
0: μεταδίδουν πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, ο ηλεκτρονικός τύπος γενικότερα είναι περισσότερο άμεσος, υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία διάφορες πληροφορίες διοχετεύονται. Δεν ξέρω, είδα χθες και μια ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, ναι, σχετικά με τους τηλεαστυνομικούς. Δηλαδή συγκεκριμένα αναφέρονταν στον Μπαλάσκα και στον. Σε λένε τον άλλον.
1: Και είναι δύο άτομα είναι.
0: Ενδεχομένως, ένα σίγουρα είναι ο Καλιακμάνης, τέλος πάντων, ο οποίος θα είναι η εμπασχολητή, συζητιέται ότι μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω για τον Μπαλάσκα αν τελικά τον πάρει κάποιος. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι ναι, μεν είναι απόστρατοι αξιωματικοί πια, αλλά εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε παράθυρα ως ειδικοί επί του θέματος να κάνουν ρεπορτάζ. Είτε με τα κινητά τους τηλέφωνα να τραβάνε, είτε να παίρνουν συνέντευξη από μάρτυρες, είτε παριστάνονται στους δημοσιογράφους, είτε παριστάνονται στους αστυνομικούς, ενώ δεν είναι ούτε αστυνομικοί είτε δημοσιογράφοι. Αυτό σε ανακοίνωση της ΕΣΥΑ, έτσι. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, αυτοί που είναι δημοσιογράφοι τα λένε.

0: 58, Θόδωρα, είναι πλησιάζουν προς
1: Παρασκευή. Δεν μου λες, όταν είναι Παρασκευή, εμείς θα πρέπει να φύγουμε νωρίτερα για να προλαβαίνουμε τη θαλασσίτσα.
0: Ναι, πρέπει να πάμε λίγο να βρέξουμε τα ποδαράκια μας.
1: Τέλος πάντων.
0: Και αν δεν μπορούμε να πάμε μακριά, θα πάμε στην αρένα που είναι δίπλα, έτσι.
1: Εσύ που θα συνεχίσεις και μέχρι τις 1 να είσαι εδώ στο στούντιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Χλωμό το κόβω να πας στη θαλασσίτσα. Πιο.
0: Χλωμό είναι, δεν θα πω σίγουρα.
1: Άρα σε βλέπω να πηγαίνεις στην αρένα.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Καλή συνέχεια, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, από τον Μπέλα FM 103,3 και το Δεύτερο Καφέ. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.
0: Από τον Άγιο Κωνσταντινόπουλο
1: και τον Θόδωρο Βασιλιάδη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πες και εσένα γεια σας, ναι.
0: Γεια σας.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Μπέλα FM 103,3.
8: Στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις θα φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή, σε έγγραφό της που επικαλείται η Εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτοί κωδικοί χαμηλής ζήτησης χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια την επιχείρηση και κωδικοί υψηλής ζήτησης. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις ιδιοκτικές αρχές και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το τέταρτο χρονικά άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βέμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου σε 7.30 το πρωί, μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο 66χρονο με το δικό του σκύλο, ο σκύλος 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, τραυμάτισε τον 66χρονο στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, ενώ δάγκωσε τον άλλο σκύλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επιλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες έγιναν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής εδρίας της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ατολοκαρνίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Παράλληλα, την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την παρέτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της κεντρικής επιτροπής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή. Ακούτε Sky 100,3 στην Παρασκευή με Δημήτρη Στούμπο στο μικρόφωνο.
1: Γιατί είπαμε καλημέρα.
0: Μας έλειψες χθες, Δημήτρη.
1: Με πίεσες να έρθω σήμερα, τι να κάνω.
0: Μας άφησες μόνος μας.
1: Ήθελα να κάνω ένα τετραήμερο, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν με αφήνετε ήσυχο. Λοιπόν, καλημερίζω. Είμαστε στο μαζί και χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Δεν είναι δική μου απέτηση. Είναι των ακροατών που θεωρούν ότι είναι μονόπλευρη η ενημέρωση που έχουν και θέλουν εσένα για να ισορροπείς τις καταστάσεις. Βέβαια.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ακούμε λοιπόν και πάλι τον Δημήτρη Στούμπο, είναι μαζί
1: μας. Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί και χώρια. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμνη στη μουσική μας επιμέλεια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας αναζητήσετε, κυρίως τον κύριο Στούμπο που σας έλειψε, στο 210-4800 170-174. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Σήμερα θα πάω στα δικά σου θέματα. Θα ξεκινήσω από τα δικά σου, όχι τα πολιτικά.
1: Τα δικά μου.
0: Τα δικά σου,
1: γιατί τα ιατρικά, γιατί εντάξει, έχω κάτι ιατρικά τώρα τελευταία. Λοιπόν.
0: Δεν λέω για τα ιατρικά. Λέω δεν αστειεύομαι. Έχεις μία έτσι στοχοπροσύλωση στα διεθνή. Κυρίως στα ζητήματα που αφορούν.
1: Να βλέπεις τώρα, ξεκινάμε χώρια. Δεν είναι διεθνή. Η ζωή στον πλανήτη είναι για όλους μας. Και πολύ περισσότερο δεν κατάλαβα δηλαδή. Όλοι διαμαρτύρονται για τη βενζίνα στο βενζινάδικο και ξεχνάνε πως έχει ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες αυτό το παραμύθι και η απαράδεκτη κατάσταση. Γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης που λένε διάφοροι, εδώ δεν φταίει ο Τραμπ. Τι να κάνω εγώ τώρα, είμαι μονοκαλλιεργητής? Δεν είμαι μονοκαλλιεργητής. Έχουμε μπλέξει άσχημα με τον κύριο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται θα μπλέξουμε περισσότερο.
0: Γιατί από ό,τι λένε. Αυτό, ότι θα μπλέξουμε περισσότερο.
1: Θα μπλέξουμε περισσότερο, διότι από ό,τι φαίνεται ο κύριο Τραμπ. Να πω τι μπορεί να γίνει. Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάσαι. Μας το είχαν πει και μερικοί σχολιαστές. Το έχουν γράψει και πολλοί Αμερικάνοι σχολιαστές. Ότι ο κύριο Τραμπ, βλέποντας την κατρακύλα τη δημοσκοπική, γιατί οικονομικά, όπως είπαμε, πάει υπέροχα, βγάζει δισεκατομμύρια αυτό η κομπανία του και η στενή του και
0: όχι η χώρα
1: οικογένεια.
0: Όχι η χώρα του. Η χώρα του δεν πάει υπέροχα.
1: Τον νοιάζει πολύ η χώρα του, πιστεύει?
0: Τι να σου
1: πιστεύεις,
0: πω.
1: Αν και ταυτίζει τη χώρα του με την οικογένεια και το πρόσωπό του, άρα με αυτή την έννοια μπορεί και να έχει μια σχετική ανησυχία.
0: Έχω μια άποψη πάγια που λέει ότι ένας πολιτικός που είναι στη δεύτερη θητεία του, που έχει φτάσει στα ανώτατα αξιώματα, που δεν του έχει λείψει τίποτα στη ζωή του και λεφτά και δόξα και δημοσιότητα και αυτά, κάποια στιγμή σκέφτεται τι αποτύπωμα θα αφήσει στην ιστορία.
1: Δεν νομίζω ότι τον αποτύπωμα.
0: Φαντάζομαι ότι θα ήθελε να νοιάζεται η χώρα του για αυτόν στο μέλλον. Δηλαδή να τον συζητάμε θετικό πρόσημο. Εδώ
1: δεν έχει εμπιστοσύνη στους άλλους, μόνο στο πρόσωπό του, γι' αυτό θέλει να σκαλίσουν τη μορφή του στο όρος, πώς το λέμε, Ράσμορ, αν θυμάμαι καλά. Δεν τους έχει πείσει ακόμα. Προσπαθεί να αλλάξει παντού τα ονόματα. Άλλαξε την άλλη φορά στην Ουάσιγκτον, στο ίδρυμα εκεί το όνομα. Τελικά είπε το δικαστικό ότι πρέπει να αφαιρεθεί. Τι να πούμε τώρα, να πούμε τα χοντρά. Διότι είπαμε ότι έρχονται οι ενδιάμεσες κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε ελεύθερη πτώση σε σχέση με ό,τι περίμενε και ό,τι περιμένει. Και τι σκαρώνει ο κύριος Τραμπ, μας το έλεγε από χτες βέβαια, αλλά τέλος πάντων μας
0: την έκανε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες κάλπες. Έστω και αν τις χάσει, που θα τις χάσει, γιατί ιστορικά δεν έχει κερδίσει ποτέ πρόεδρος ενεργεία ενδιάμεσες κάλπες, μόνο, αν δεν κάνω λάθος, ο Κλίντον στην πρώτη του θητεία και για ειδικούς λόγους.
1: Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ πάντως είναι ότι η χθεσινή του έκτακτη συνέντευξη, διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, σε prime time όπως λένε στο χωριό μου. Τι μας είπε ο κύριος Τραμπ, λοιπόν, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τι μας είπε? Μας είπε ότι εδώ αποκάλυψε την τερατώδη εμπλοκή και συνωμοσία της Κίνας για να χάσει τις εκλογές που έχασε τότε, γιατί παρενέβη στις εκλογές η Κίνα. Και κατόπιν αυτού προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες ότι θα πρέπει να ψηφιστεί στη Γερουσία αυτός ο νόμος που θέλει να αλλάξει τα φώτα στο σημερινό εκλογικό νόμο κτλ. Μην πάμε σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Για να μην κερδίσουν οι Κινέζοι τις εκλογές στην Αμερική.
1: Ναι, σωστά. Γιατί λες και ο Σι Τσιπίνγκ αυτή τη στιγμή το μόνο που σχεδιάζει είναι πώς θα έχει πολλούς γερουσιαστές φίλους της Κίνας. Αλλά τέλος πάντων είναι χοντρή
0: ιστορία. Πριν το πεις αυτό, εγώ θα θυμίσω κάτι, γιατί οι Αμερικανοί έχουν κοντύτερη μνήμη από τη δική μου, ότι τα ίδια έλεγε πριν 4 χρόνια. πριν 4 χρόνια, όχι, πριν 8 χρόνια έλεγε τα ίδια για τους Ρώσους. Θυμάσαι με τα email που ενίσχυαν την Χίλαρη Κλίντον, που είχαν κλαπεί τα email, που είχαν πάει σε δικαστήρια, που είχαν αυτές οι υποθέσεις πάει στο αρχείο κτλ. Τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια, η ιστορία μαζί του δεν ξέρω πόσο γενναιόδορη θα είναι. Όχι για αυτά που κάνει σήμερα, που είναι προφανώς κατακριτέα, αλλά θυμάσαι επίσης την εισβολή στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο, όχι στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο, όταν έχασε πράγμα τις εκλογές. Μήπως λοιπόν ψάχνει ένα άλοθη για αυτή την εισβολή που ήταν παρά το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016.
1: Τώρα, το 2020.
0: Το 2020.
1: Εφόσον η Αμερικανική Πολιτεία, δεν λέω εγώ καμία πολιτική πλευρά, δεν κατόρθωσε να δικάσει, εγώ δεν λέω να καταδικάσει, να δικάσει μέσα στο δικαστήριο εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος που την άφησε, την καλλιέργησε και την καθοδήγησε σε εξέλιξη ο κύριος Τραμπ με απώλειες ανθρωπίνων ζώων, αστυνομικών, φρουρών, πολιτών, παλαβών διάφορων Ινδιάνων τότε που είχαν μπουκάρει μέσα και προσπαθούσαν να σκοτώσουν τον αντιπρόεδρο που ήταν ο απερχόμενος αντιπρόεδρος του Τραμπ, δηλαδή ο κύριος Πένς, ο οποίος κατέκρινε τις ακραίες κινήσεις του κύριου Τραμπ, γι' αυτό δεν τον ξαναείδαμε μετά πουθενά. Mm. Λέω λοιπόν τώρα, δεν τα ξεχνάμε. Άλλοι μάλλον τα ξεχάσανε και εδώ υπάρχει μια κακή λειτουργία της δημοκρατίας στην Αμερική, διότι μπορεί οι κάλπες να αποφάσισαν και να είχε χάσει τις κάλπες τότε ο κύριος Τραμπ, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ, ούτε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ούτε τώρα που νίκησε στις εκλογές, ούτε τώρα πρόσφατα στο ΝΑΤΟ που θυμίζω στην τελευταία του συνέντευξη πάλι είπε για νοθεία στις εκλογές και νομίζω ολοκληρώνει το αφήγημά του με τον πιο επίσημο τρόπο και τον πιο επικίνδυνο, γιατί βάζοντας τα ζητήματα και κατηγορώντας την Κίνα ότι αυτή νόθευσε τις εκλογές και μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα χωρίς να δίνει στοιχεία. Εδώ μιλάμε κάτι για πρωτοφανές.
0: Προσδιορίζει τον νέο του εχθρό ο Τραμπ.
1: Νομίζω
0: και
1: ότι το μόνο που προσδιορίζει είναι την ανησυχία του για τις ενδιάμεσες κάλπες και ίσως ετοιμάζει την κατασκευή μιας ακραίας κατάστασης, όπως λένε οι Αμερικανοί αναλυτές. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πολιτικά θα μπορούσε να ερμηνεύσει το χθεσινό του μήνυμα ως προτροπή στους Αμερικανούς να τα παρατήσουν, διότι εδώ δεν είναι κάλπες, εδώ κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, απ' έξω, από μέσα, κέντρα, παράκεντρα κτλ. Άρα, ποια δημοκρατία, νομίζω αυτό είναι το κέριο χτύπημα που κάνει. Στη συνείδηση πολλών Αμερικανών πολιτών να μείνουν σπίτι τους, να μην ανακατευτούν στις εκλογές, να μην νιώσουν ότι διαμορφώνουν πολιτικές εξελίξεις για τις δημοκρατίες.
0: Και εις βάρος της δημοκρατίας και εις βάρος των ΗΠΑ. Σωστά. Κάτσε να ακούσουμε το απόσπασμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έχει κάνει προετοιμασία. Χαιρετίζουμε.
0: Όχι εγώ, ο Δημήτρης Γιαννίρης την έχει κάνει.
1: Ο φοβερός Γιαννίρης. Λοιπόν, τον ακούμε.
2: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση εκ μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας.

0: της εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
1: Να πούμε ότι η μετάφραση, η διερμηνία ήταν από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ βέβαια η επιμέλεια ήταν από τον Δημήτρη Γιαννήρη, όπως σου είπα.
2: Χωρίς Γιαννήρη δουλειά δεν βγαίνει, εδώ αυτό ξέρω.
1: Ήθελε να είσαι πλήρως ενήμερος για τις δηλώσεις Τραμπ, γιατί έγιναν σε ώρα που δεν.
2: Παρότι όπως ξέρεις εσύ τώρα δεν απασχολώ τους ακροατές, έχω διάφορα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή της οικογένειας, αλλά λέω το εξής. Αυτό το χθεσινό δηλαδή και μέχρι αργά τη νύχτα που ξανακοίταγα και τώρα το πρωί, αυτό είναι έως απίστευτο που γίνεται, διότι ξεπερνάει κάθε μέρα που περνάει τον εαυτό του. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή την ιστορία, αν καλλιεργείς αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας για τη δημοκρατική επιδραστικότητα της ψήφου σου, της δικιάς μου ψήφου, στις εκλογές, είναι κέριο χτύπημα στη δημοκρατία.
1: Είπες κάτι, ένα επιχείρημα που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πριν ακούσουμε τον Τραμπ. Είπες ότι ουσιαστικά θα αποθεί τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Γιατί ο κόσμος θα αισθάνεται συνένοχος για ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι αποτέλεσμα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αποτέλεσμα υπέρ της Κίνας. Άρα θα είναι εθνικά υπόλογος ο ψηφοφόρος. Νομίζω έχεις δίκιο. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και την αντίδραση των δημοκρατικών, θα δούμε και την αντίδραση της δικαστικής εξουσίας.
2: Και ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω, που σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Αμερική, αλλά έρχονται και στην Ευρώπη, μας ακουμπάνε και εμάς. Να το προσέξουν οι φίλοι που μας ακούνε και οι φίλες σήμερα. Λέω το εξής, ως προβληματισμό. Είναι δυνατόν να θεωρούμε σωστό ή ακριβές ή αληθινό μόνο ό,τι λέει η προπαγάνδα ενός πολιτικού σχηματισμού ή μιας κυβέρνησης? Ας το πάρουμε ως προβληματισμό.
1: Όχι.
2: Διότι τότε
1: όχι.
2: Θα οδηγηθούμε. Όχι σε χουλιγανισμό στην πολιτική.
1: Αυτά, Δημήτρη, γίνεται μόνο σε καθεστώτα όπως η Τουρκία, όπως η Ρωσία.
2: Σε σχεδόν ολοκληρωτικές πραγματικότητες.
1: Είναι κατεπίφαση δημοκρατικά, αλλά τελικά είναι μόνο κομματικά και μόνο.
2: Διότι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, δάσκαλος ήταν, μου έλεγε: ρε παιδάκι μου, να μην ξεχάσεις ποτέ. Να ακούς και τις δύο πλευρές. Να ακούς και τους. Που το λέγανε οι αρχαίοι μόνο προγόνοι. Μην πάω σε πιο φρέσκες αναλύσεις. Λέω λοιπόν τώρα, ετούτο εδώ. Και για να θυμίσω στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε, ποιο πράγμα, ότι το 21, μετά από έτη ερευνών, είχαν βγει οι κεντρικές μυστικές υπηρεσίες με έκθεσή τους, την οποία από τότε αμφισβήτησε ο Τραμπ. Δεν τυχαίο. Τα χτίζει. Προσπαθεί να τα χτίσει. Στην ουσία, χτίζει ένα τείχος απέναντι στην πραγματική λειτουργία της δημοκρατίας και των ελέγχων και των αντίβαρων που λένε οι Αμερικάνοι στην Αμερικανική Δημοκρατία. Τι είχαν πει τότε οι κεντρικές υπηρεσίες πληροφοριών? Ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε επίσημη έκθεση από το 21 και έχουμε 26. Αλλά θεωρεί ο κύριος Τραμπ, να το εξηγήσουμε τώρα γιατί το παίζει έτσι,
1: ότι
2: όλοι οι επικεφαλείς τότε, τι να κάνουμε, ήταν λέει των δημοκρατικών, που δεν είναι αληθές, αλλά τέλος πάντων.
1: Εδώ γι' αυτό σου θυμίζω.
2: Άρα είναι ότι ό,τι με νομίζει εμένα, εγώ μόνος μου καθορίζω την πραγματικότητα.
1: Εδώ σου θυμίζω, ότι και μας το επισημαίνει και ο ακροατής μας ο κύριος Βασάλος, ότι όταν μετά την εισβολή στο Καπιτόλιο καταδικάστηκαν οι ηγέτες της εισβολής και όσοι ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό, και τους έδωσε χάρη ο Τραμπ και τους έβγαλε από τη φυλακή. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του ισχυρότερο σε επίπεδο εξουσίας από την ίδια τη δικαιοσύνη της Αμερικής, η οποία προφανώς δεν έχει ευθυκρισία για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Πάμε σε κάτι άλλο που, εντάξει, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά φοβάμαι ότι θα το έχουμε μπροστά μας καθημερινά μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές, το θέμα της συμπεριφοράς του πρόεδρου Τραμπ,
2: ένα
1: των
2: τελευταίο
1: δηλώσεών του και της ασφιλβήτησης.
2: Με αυτόν τον τρόπο κάπως να σβήσει από την κυριαρχία στην καθημερινότητα των Αμερικανών το κόστος της βενζίνης και της αβεβαιότητας που έρχεται με την ιστορία του κόλπου. Διότι υπενθυμίζω, 6 μέρες έχουμε κλείσει τώρα, ποια εκεχηρία, ευτυχώς τα λέγαμε από την αρχή, ποια, τι κουτσαβακισμός. Εδώ είναι η ακραία κατάσταση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψουν πολύ χειρότερες εξελίξεις. Και κλείνω, ξαναγυρνώντας τη συνέντευξη.
1: Άσε που μπορεί να δοθεί και καμία κόκκινη κάρτα σε κανέναν άλλο παίκτη, σε κανένα άλλο σπορ και να έχουμε άλλα.
2: Ευτυχώς εκεί, παρότι έκανε πάλι το δικό του, δεν μπορεί να επιδράσει σε μερικές πραγματικότητες. Αλλά λέω, στη συνέντευξη μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πλαισιωμένος. Το γράψαν όλα τα μέσα τα Αμερικάνικα κτλ. Από όλη τη βασική ηγεσία. Και ξαναλέω, με αυτόν τον τρόπο παρασύρει και άλλα πολιτικά στελέχη. Και εδώ
1: επιλογή,
2: έχουν ευθύνη αυτοί.
1: Έχουν άλλη επιλογή αυτοί οι άνθρωποι.
2: Νομίζω
1: δεν θυμίζουν τη γενική, πώς το λέω.

0: είναι την κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πλέον δεν θυμάσαι κάποτε που τους έβαζε όλους να φοράνε ίδιες κάλτσες. Τώρα να μην τα θυμηθούμε όλα, γιατί τα ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη.
1: Τέλος πάντων, άλλα τα καθεστώτα εκεί τότε στην Ανατολική Ευρώπη. Τα καταρρεύσαντα καθεστώτα, αλλά και στην Κίνα, διότι η Κίνα το μόνο που έχει κάνει είναι να κάνει μια τρομερή ανάπτυξη εις βάρος όμως της πραγματικής ουσιαστικής συμμετοχής. Λέγαμε προχθές πότε ήταν για τη νέα εκδίωξη ανωτάτων στελεχών που εμπλέκονται σε τερατώδη κυκλώματα διαφθοράς. Είναι προφανές. Η μονοκαλλιέργεια στα καθεστώτα οδηγεί σε ακραία διαφθορά και συνέπειες όχι απλά στη δημοκρατία, στη ζωή του κόσμου.
0: Έτσι,
1: στη ζωή
0: έτσι.
1: του κόσμου.
0: Μια που αναφέρθηκε στην ηγεσία την Αμερικανική που ήταν στο πλευρό του Τραμπ, είχαμε και μια δήλωση, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκ Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικά μας. Σημαντικό μεν, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την τοπική, την εθνική προτεραιότητα, αν μας κάνει τοπική επικαιρότητα και λέω προτεραιότητα, εάν μας κάνει καλό ή κακό αυτές οι αναφορές σας, αν μας κάνουν καλό ή κακό, ας την ακούσουμε και τη σχολιάζουμε.
2: You came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
0: Αναφέρεται προφανώς στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που πράγματι δολοφονήθηκε γιατί η κόρη της ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, αυτή η αναφορά του Ρούμπιο μπορεί να εξυπηρετεί το πολιτικό αφήγημα της ομάδας του Προέδρου Τραμπ, των Ρεπουμπλικανών. Από την άλλη, δημιουργεί μια εικόνα για την Ελλάδα που νομίζω υπερβαίνει αυτό που θα θέλαμε εμείς ως επισήμανση δημοκρατικότητας και ευνομίας. Υπερβαίνει διότι παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα κράτος όπου δολοφονούνται οι άνθρωποι από ακροαριστερές οργανώσεις. Γιατί δεν είναι ακροαριστεροί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Στην ουσία μπορώ να συμφωνήσω και να το συνεχίσω διαφορετικά.
0: Όση αξία πολλά έχει. Αλλά νομίζω ότι δεν βοηθάει.
1: Προφανές.
0: Δηλαδή στον τουρισμό, στη διεθνή εικόνα της χώρας, σε όλα αυτά.
1: Επειδή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Και έχει και γνωστές επιδράσεις σε μια ευρύτερη περιοχή ως καταγωγής λατινοαμερικάνικης.
0: Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η στάση του ως γερουσιαστού στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν πάντα φιλική προς τα εθνικά ελληνικά συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Πάντα.
1: Έχει περάσει καιρός βέβαια τώρα και τώρα ακολουθεί κατά γράμμα τον κύριο Τραμπ. Όχι, παίρνουμε τα πιο φρέσκα τώρα να το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Είναι προφανές πρώτα απ' όλα ότι η δήλωση του αυτού, παρότι μας αφορά, είναι περισσότερο εσωτερικής καύσεως. Και προσέξτε με λίγο πώς το καταλαβαίνω. Το χρησιμοποιεί ως, πώς να το πω, καυτηριασμό της επικινδυνότητας ακραίων ενεργειών που μπορούν να συνεχίσουν στην Αμερική, γιατί συνεχίζεται μια κατάσταση ακραία σε σχέση με χειρισμούς της ICE και τα λοιπά και άλλα. Δεν μην το εξαντλήσω. Δεύτερο τώρα,
0: αλλά
1: όσον αφορά εμάς.
0: Συνδέουμε διαφορετικά πράγματα, έτσι. Άλλο η αντίδραση στις πολιτικές και άλλο 2 δολοφόνοι, οι οποίοι χωρίς να φταίει τίποτα κάποιος άνθρωπος πάνε και το
1: δολοφονούν. Ναι, αλλά αυτό είναι το δικό μας θέμα. Δεν εξήγησε τίποτα ο κύριος Ρουμπιό.
0: Δεν εξήγησε.
1: Η αναφορά του έχει καθαρά εσωτερική στόχευση. Μας πιάνει και εμάς από καραμπόλα, που συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή. Λέω εγώ κάτι και πιάνει από καραμπόλα που λέει ο λόγος στη γειτονιά μου, που δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Πού θέλω να καταλήξω. Υπενθυμίζω, ξαναλέω, επειδή προσπαθούμε με ψύχρεμο τρόπο να κάνουμε κριτικές που μπορεί να στέκουν, μπορεί να μην στέκουν. Εγώ την επαναλαμβάνω. Θα περιμέναμε από τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, πέρα από τις άλλες τις ευθύνες, εν ώψη της πρόσφατης συνόδου κορυφής της Νατοϊκής, που ως γνωστόν πήγε ο κύριος Τραμπ, γιατί πήγε, ήταν ο φίλος του, λέει, ο νέος Σουλτάνος. Λοιπόν, αν θυμάστε, ο κύριος Ρούμπιο έπαιζε ένα σενάριο ή ο κύριος Χέξεθ να έρθουν εδώ πριν ή μετά. Έγινε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ίσως για καλό δεν ήρθανε, γιατί αν ερχόντουσαν.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι όπως και να το κάνουμε, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τους γενικότερους χειρισμούς, το κλείνω. Νομίζω ότι αυτό, αν δείχνει κάτι, δείχνει ότι μας χρησιμοποιούν μόνο κατά το δοκούν. Ενώ στην εσωτερική κατάσταση της πολιτικής σκηνής και μετά θα δούμε τη συνέχεια.
0: Έχω τον αντίλογο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, please Coltrane. more.com.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί, ψάλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μείωση των τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις θα φτάσουν ακόμη και το 20%. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department, είπε ότι μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια. Το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου Sky 100,3.
0: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε στο skyradio.gr πατώντας, αναζητώντας πάνω δεξιά και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Νομίζω ότι ας περάσουμε καλύτερα από τα διεθνή στα δικά μας, ας περάσουμε από την, όπως είπες,
1: από τα πολύ βαριά να περάσουμε στα λιγότερο βαριά, αλλά βαριά πιο
0: είναι.
1: Δικά μας. Πιο
0: βαριά
1: δικά
0: είναι.
1: Γιατί άμα δεν είναι τόσο βαριά αυτά που γίνονται όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στον Περσικό κόλπο, εντάξει, οκ. Okay. Είναι... Επειδή το λες διεθνή, γι' αυτό λέω, έχω μια
0: πάλα.
1: Είμαστε
0: μια
1: μέσα αλληλοδιαπλεκόμενοι, ζούμε σε ένα κόσμο, ανάπτυξη δεν μπορείς να ταξιδέψεις, που έχουν συμβεί και αυτά. Για μια σειρά καταστάσεις που απαγορεύονται υπερπτήσεις ή αναγκάζονται να κάνουν τριγωνομετρία και τα λοιπά, μετά το ξεχνάει όλος, αφού ταξίδεψε καλά και ασφαλώς, λέει εντάξει, μα δεν
0: έχεις
1: είναι εντάξει.
0: Δίκιο, αλλά με πας πάλι στα ίδια. Εγώ θέλω να
1: άντε,
0: σε ρωτήσω, είναι διεθνές θέμα η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα δικά μας και ειδικά
1: καλύτες,
0: στα πολιτικά τα δικά μας.
1: Θα πάμε
0: είναι
1: μακριά τώρα.
0: Ή τοπικό.
1: Θα πάμε μακριά. Είναι και ευρύτερο, είναι και ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό. Να το συζητήσουμε με πολλές πλευρές, γιατί έχουμε εξελίξεις. Συνεχώς θα έχουμε εξελίξεις που δεν τελείωσαν. Να πω μόνο αυτή τη φράση, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια να έχουμε έναν εξαιρετικό πολιτικό στη συζήτησή μας σήμερα.
0: Ναι, μας τέος
1: υπουργό.
0: Ο Δημήτρης Γιαννίδης έχει μεριμνήσει στον, να έχουμε σε λίγη ώρα τον Κώστα Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής
1: Ανάπτυξης.
0: Πριν
1: μιλήσουμε με τον τέος υπουργό.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε λόγω αυτής της ιστορίας του ΠΚΠ. Όπου εχθές ανακοινώθηκε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και δεν υπάρχουν επαρκές ούτε καν ενδείξω ή στοιχεία προκειμένου να παραπενθεί περαιτέρω, να υπάρξει δίωξη σχετικά με την δική του εμπλοκή στην υπόθεση του ΠΚΠ. Άρα, καλό θα είναι να ακούσουμε την άποψή του. Νομίζω όμως, Δημήτρη, επειδή χθες δεν ήμασταν μαζί.
1: Δεν ήμασταν μαζί, οπότε έχω χάσει την εκπομπή.
0: Θέλω να ακούσω τη δική σου άποψη. Πριν όμως την ακούσω, να ακούσουμε τον Υπουργό πριν, τον κύριο Τσιάρα.
1: Νομίζω είναι προτιμότερο και οι ακροατές μας προτιμούν να ακούσουν τον Υπουργό, τον κύριο
0: Τσιάρα.
1: Εγώ
0: δεν σου κρύβω. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Τσιάρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εγώ δεν σας κρύβω κύριε Υπουργέ ότι όταν δημοσιοποιήθηκε το θέμα του ΠΚΠ είχα πει ειδικά για τη δική σας θεσμική θέση και επειδή ακριβώς σας γνωρίζω και γνωρίζω και το ήθος και το παρελθόν και την αποτελεσματικότητα που έχετε επιδείξει στις διάφορες θέσεις ευθύνης, ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνετε εσείς σε αυτή τη θέση όταν στο επίκεντρο το όνομά σας ακούγεται, ειδικά για ζητήματα που αφορούν έμεσα ή μέσα το Υπουργείο. Και πράγματι μετά από λίγες ώρες για λόγους ευτυχίας προφανώς υποβάλλατε την παραίτησή σας. Θέλω να σας πω ότι εκ των πραγμάτων ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Όμως σήμερα πώς αισθάνεστε μετά την χθεσινή ανακοίνωση?
2: Κοιτάξτε, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον εαυτό μου ή για οτιδήποτε.
0: Είναι και προσωπικό.
2: Θα σας πω όμως, είναι και προσωπικό ζήτημα, προφανώς είναι και προσωπικό ζήτημα. Θα σας πω όμως ότι όλη αυτή η διαδικασία ανέδειξε κάποια ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως μέσω της δικαστικής οδού μπορεί να βρίσκονται υπόλογοι εντός εισαγωγικών πολιτικά πρόσωπα ή άνθρωποι που στο τέλος της ημέρας είτε δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, είτε οι κατηγορίες που μπορεί ενδεχομένως να υπήρχαν ως σχέδιο να αποδοθούν, να μην βασίζονται σε απολύτως τίποτα πραγματικό. Και το λέω αυτό διότι προφανώς δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά από το να παραιτηθώ, μιας και το αναφέρατε, από τη στιγμή που το δικό μου όνομα εμπλεκόταν στη δικογραφία που είχε φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούσε στο θέμα του ΠΚΠ. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι όλη την προηγούμενη περίοδο, προσωπικά κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έγινε μια τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης στο ΠΚΠ. Και μάλιστα με πάρα πολλές συνέπειες. Με συνέπειες να υπάρχει καθυστέρηση πληρωμές, με συνέπειες άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνταν επιδοτήσεις να μην τις βλέπουν και να μην τις παίρνουν, διότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Να σας θυμίσω το θέμα με τα προβλήματα που υπήρχαν στις παρακολουθήσεις δημόσιες γαίες, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην θεωρείται ότι είναι δικό τους περιουσιακό στοιχείο μια δημόσια γη που μπορεί να τους διανεμήθηκε πριν 100 χρόνια στους προγόνους τους, για να καταλάβετε.
0: Άρα εγώ και το βεβαίως... ερώτημα, καταλαβαίνω τι λέτε, άρα το ερώτημα που εγώ θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι, θεωρείτε ότι κρύβεται ιδιοτέλεια πολιτική πίσω από αυτές τις, και δεν το βάζω μόνο σε εσάς, το βάζω ευρύτερα, πίσω από αυτές τις...
2: Δεν θέλω να το δεχτώ ότι αυτή η διαδικασία δημιούργησε ένα πολιτικό ζήτημα, δεν νομίζω ότι το αφήσει κανείς.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ δεν θέλω να δεχτώ όμως ότι υπήρχε ιδιοτέλεια. Ωστόσο, όταν κάποιες υποθέσεις μπορεί με, αν θέλετε, είτε κάτω από την πίεση του χρόνου παραγραφής, είτε λόγω του ότι δεν εξετάζονται στην έκταση ή στο βάθος που πρέπει, να δημιουργούν θέματα ή ζητήματα για ένα τόσο μεγάλο αριθμό πολιτικών προσώπων, που από την ίδια την πραγματικότητα εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ούτε τόσο μεγάλος αριθμός, ούτε τόσο μεγάλης βαρύτητας τα υποτιθέμενα, εντός εγωγικών υποτιθέμενες παράνομες πράξεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει και πάρα πολλές συνέπειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm. Μια συνέπεια, παραδείγματος χάρη, ήταν, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες, τρεις υπουργοί να βρεθούν εκτός υπουργικών θέσεων.
0: Και από κοινοβουλευτικές θέσεις. Υποθέσεις των οποίων
2: έχουν αρχιοθετηθεί. Επίσης, πρέπει να σας πω και ότι ο καθένας μας, πέρα από τον ίδιο του τον εαυτό που μπορεί να βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει πίσω του και μια οικογένεια. Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον, ένα συγγενικό, ένα κοινωνικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον συνεργατών, που αντιλαμβάνεστε τη συνέπεια ενός τέτοιου γεγονότος είναι τεράστια για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να επικρέμεται μια τέτοια υπόθεση, που τις περισσότερες φορές, όπως είδαμε, στη συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε καμία απολύτως βάση για το μεγαλύτερο αριθμό των προσώπων. Και αν με ρωτήσετε, επειδή το τεκμήριο της αθωότητας πάντα υπάρχει και γνωρίζοντας πολύ καλά τις υποθέσεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα που αφορούν στους τέσσερις συναδέλφους για τους οποίους συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία, η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι ζητήματα τα οποία θα αποδείξουν οποιαδήποτε δική τους ενοχή. Αλλά βεβαίως αυτό θα το δείξει η ίδια η δικαιοσύνη και η ίδια η δικαστική.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως από κακουργήματα κάποιες από τις υποθέσεις αυτές υποβαθμίστηκαν σε πλημελήματα.
2: Μα δεν υπάρχει κακούργημα, κανένα κακούργημα. Ναι. Και τα ποσά, όπως είδαμε τουλάχιστον με την πραγματογνωμοσύνη, είναι ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή μιλάμε για ελάχιστα χρήματα. Το ζήτημα όμως είναι ότι και πρέπει να το καταλάβει κανείς ότι πέρα από το ότι υπάρχει ενδεχομένως ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γενικότερα η διαδικασία της άσκησης των ασυλιών, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προβλέπεται από τη συνταγματική επιταγή ή ακόμη και από το γεγονός ότι εμείς, ο σημερινός Πρωθυπουργός, από τότε που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποφασίσαμε οποιαδήποτε άρση ασυλίας να γίνεται δεκτή, ούτως ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία του το πολιτικό σύστημα και να μπορούν οι ίδιοι οι πολιτικοί να αποδεικνύουν με τον ίδιο τους τον εαυτό για τα θέματα που αφορούν στην εντυμότητά τους ή σε ζητήματα που τους αφορούν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα σας πω όμως ότι από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία θα ήταν να δούμε αν τελικά όλα αυτά τα ζητήματα μας βάζουν σε ένα μεγάλο ερώτημα σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του βουλευτή. Mm. Και σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο πολίτης ο οποίος πηγαίνει σε ένα γραφείο ενός βουλευτή και τον αντιμετωπίζει ο ίδιος ή οι συνεργάτες του και μεταφέρει ένα δίκαιο αίτημα σε ένα πραγματικά περίπλοκο περιβάλλον, όπως ήταν αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι πρότινος, γιατί τώρα τα πράγματα σιγά σιγά εξομαλύνονται, mm-hmm. δεν δημιουργεί αυτομάτως τον λόγο ο βουλευτής ή οι συνεργάτες του να επιχειρήσουν να λύσουν το πρόβλημά του. Διότι διαφορετικά νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, αν η καταφυγή του πολίτη, και εγώ θα ήθελα να είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα, να μην υπάρχουν ζητήματα, να λύνονται όλα αυτονόητα, χωρίς την παρέμβαση κανενός, αυτό προφανώς συνιστά μια ιδανική πολιτεία. Αυτή η ιδανική πολιτεία όμως, καλώς ή κακώς, ακόμη δεν υπάρχει. Ο βουλευτής ή οι συνεργάτες του δεν είναι υποχρεωμένοι να επιχειρήσουν να βοηθήσουν ένα συμπολίτη ο οποίος δεν έχει πρόσβαση κάπου.
0: Προφανέστατα, αλλά πάντα τηρώντας τους νόμους και το Σύνταγμα.
2: Εννοείται. Μιλάμε για δίκαια αιτήματα. Δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
1: Κύριε Τσιάρα,
2: νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν το συζητώ.
1: Ακούστε με λίγο. Είστε πολύ έμπειρος και πολιτικά και ευρύτερα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα θυμάστε ότι έτυχε να συζητάμε πολύ καιρό πριν σε ένα άλλο κανάλι. Και είχα πει ότι ως υπουργός τότε προσπαθούσατε να αντιμετωπιστεί μια άθλια κατάσταση που συναντήσατε. Και τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές μας, εσείς τα γνωρίζετε τα θέματα, ότι είναι άλλο το θέμα της προσωπικής περίπτωσης, όπως το διευκρινίσατε και πριν, και είναι άλλο πράγμα το ευρύτερο ζήτημα, και το δικαστικό νομικό και το πολιτικό. Εδώ συνήθως στη χώρα μας τα κάνουμε όλα αχταρμά. Δυστυχώς τα πολιτικά πρόσωπα πληρώνουν πολλές φορές αδίκως αυτόν τον αχταρμά, αλλά πολλές φορές τον επιδιώκουν κιόλα. Δεν είστε από αυτούς. Το ξεκαθαρίζω για τους ακροατές μας. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμάστε, νομίζω ότι πρέπει ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια πριν αυτή η συζήτηση.
2: Ναι,
1: είχατε
2: αυτό,
1: αναλάβει και επανέλαβα. Βεβαίως. Ότι εκπλήσωμαι που πολλοί προσπαθούσαν με υπερβολικό τρόπο και όλα και ακραίο να εμπλέξουν πρόσωπα όπως εσείς. Τι λέω τώρα όμως, για να συνεννοηθούμε. Όταν ξέσπασε η ιστορία της αίτησης Ευρωπαίας Εισαγγελέως προς τη Βουλή, για τα 13, αν θυμάμαι συνολικά τότε πρόσωπα, εγώ είχα πει ότι εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τη θεσμική, την πολιτική, αλλά και τη δημοσιογραφική ψυχραιμία, που ξέρετε ότι συνήθως δεν την κρατάμε. Και οι δημοσιογράφοι, οφείλω να πω, γιατί παίζεται πάρα πολύ ο σαματάς. Δυστυχώς, ο σαματάς, αν κυριαρχεί στη ζωή μας, δεν βοηθάει να σκεφτούμε πιο θεσμικά και πιο ψύχρεμα. Άρα πάω στο ψητό τώρα. Το ψητό, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική πολιτική έκθεση πολλών για τα ζητήματα της αγροτικής διαφθοράς, να το πω έτσι, της εκτεταμένης, από την πολύ μικρή μέχρι την πολύ υψηλή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος, πάω στο πολιτικό, το διευκρινίζω. Εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, σας το είχα πει και τότε, το επαναλαμβάνω ακριβώς έτσι, σε μια διακυβέρνηση που πολλά χρόνια κυβερνάει και δεν μπόρεσε με αλλεπάλληλους υπουργούς, δεν βάζω σε αυτόν τον αριθμό εσάς, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Και με αλλεπάλληλους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και για να το κλείσω, πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε και να δείχνουν το παράδειγμά τους μια σειρά πρόσωπα όπως εσείς, ότι αναλαμβάνεις το κόστος πολλών άδικων κινήσεων, που πολλές φορές η αδικία είναι και στα δικαστήρια. Τι να κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, να μην κρύβουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια εκτεταμένη διαφθορά, υπήρχε και επιβαρύνθηκε στη διακυβέρνηση από μια σειρά κεντρικά πολιτικά στελέχη. Μιλάω πολιτικά. Τώρα οι ευθύνες, αν θα είναι δικαστικές για τρία άτομα,
0: εδώ
1: για πέντε.
0: Θέση, όμως, Δημήτρη,
1: είναι άλλη συζήτηση.
0: Και
1: παίρνω θέση μια στιγμή να το τελειώσω.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Να διαφωνούμε. Να πω ότι επιβαρύνθηκε. Αν δεν ήταν η προσπάθεια από το 21 που ξεκίνησε και από την ελληνική δικαιοσύνη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα συζητάγαμε αυτά.
0: Υπάρχει αντίλογος και μπορούμε να την πούμε μετά.
1: Εντάξει, ας μιλήσει ο κύριος Τσιέρας.
2: Λοιπόν, κύριε Στούμπο, σε κάποια από αυτά τα οποία είπατε, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Άλλωστε, όντως, η συζήτηση η οποία κάνατε, είναι πολύ έντονα, η που κάναμε μαζί, είναι πολύ έντονα χαραγμένη στο μυαλό μου και δεν έχω λόγο ούτε να αλλάξω κάτι από αυτά που είπα τότε, ούτε πολύ περισσότερο να πω κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι έξω από τη δική μου λογική. Καταρχήν, δεν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει και υπήρχε και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε ούτε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πού εστιαζόταν το μεγάλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Στο γεγονός ότι κάποιοι βρίσκαν τον τρόπο, βρίσκαν τα παράθυρα, βρίσκαν τα κενά και παίρναν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν. Μάλιστα, αν έπρεπε αυτό να το εντοπίσουμε και αναλογικά, σε μεγάλο ποσοστό αυτό συνέβαινε στην κτηνοτροφία και σε ένα μικρότερο ποσοστό αυτό συνέβαινε στη γεωργία. Από εκεί και πέρα όμως, η προσπάθεια η οποία έγινε και την οποία, προφανώς γίναν τέτοιες απόπειρες όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής, αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτή η προσπάθεια είχε ένα τεράστιο πολιτικό κόστος, το οποίο και προσωπικά ανέλαβα, αλλά και η κυβέρνηση ίδια σηκώνει ακόμη και τώρα. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν πας να συγκρουστείς με μια παθογένεια η οποία δυστυχώς αντιμετωπίζεται από ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και η οποία έχει σαν συνέπεια να αλλάζει μια πραγματικότητα σε ένα τεράστιο αριθμό πολιτών, προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε το γεγονός ότι για να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να δημιουργήσουμε συνθήκες διαφάνειας. Οι συνθήκες διαφάνειας προϋπέθεταν χρόνο. Υπήρχαν καθυστερήσεις πληρωμές. Δεν φαντάζομαι να ξεχνάει κανείς.
1: Προϋπέθεταν πολιτικό χρόνο, σωστά το λέτε, που πολύ πριν από εσάς, όχι εσείς, πολύ πριν από εσάς δεν αξιοποίησαν. Το επαναλαμβάνω για όσους μας ακούν. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ μπορώ να σας πω ότι οι προσπάθειες γίναν και είναι καταγεγραμμένες. Εγώ, όταν βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εντολή του Πρωθυπουργού, ανέλαβα αυτή την ευθύνη και ενδεχομένως ανέλαβα και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πολιτικού κόστους. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ξέραμε όμως από την πρώτη στιγμή ότι παρά το ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ δύσκολο που θα επέφερε πάρα πολλές συνέπειες, στο τέλος της ημέρας θα πετυχαίναμε δύο στόχους. Ο πρώτος θα ήταν η διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι ωφελούμενοι θα ήταν στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω για άλλη μια φορά, οι πραγματικοί έντιμοι αγρότες. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και στην τελευταία πληρωμή της 30 Ιουνίου. Είναι προϊόν μιας τεράστιας προσπάθειας αυτών των σχεδόν δύο ετών, για να σας το πω διαφορετικά, όπου δώσαμε τη δυνατότητα να πληρωθεί η βασική ενίσχυση με προσάυξηση 15% από τα χρήματα τα οποία περισσέψαν μετά από τους ελέγχους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται μέρα-μέρα ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει και δημιουργεί ενδεχομένως την αίσθηση ότι άξιζε τον κόπο παρά το όποιο πολιτικό κόστος το οποίο έπρεπε να υποβιστούμε. Και προφανώς δεν μιλάω για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά μιλάω για το γεγονός ότι υπήρχε μια τεράστια ένταση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, για θέματα για τα οποία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οι έτοιμοι αγρότες μπορεί να είχαν δίκιο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, δεν μπορούσε κανείς να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Εσείς μπορεί να λέτε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να χάθηκε πολιτικός χρόνος στο παρελθόν, αλλά πάντα έρχεται η όριμη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα και να μπορέσουμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν από τη σύσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όλα αυτά γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, υπό την εποπτεία και τον απόλυτο έλεγχο της ΑΔΕ, αλλά πολύ περισσότερο με διαδικασίες οι οποίες δεν επιτέχονται καμία απολύτως αμφισβήτηση. Λυθήκαν όλα τα προβλήματα? Όχι, θα σας το πω. Ευθέως. Δεν λυθήκαν.
0: Αλλά μπαίνουν σε ένα χρόνο. Μπαίνουν σε μια τροχιά. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, κύριε Τσιάρα, γιατί νομίζω.
1: Μια κουβέντα να την ακούσει ο κύριος Τσιάρας. Ισχύει το λαϊκό πάντα, κύριε Τσιάρα. Το λέω με πολύ προσοχή και ψυχραιμία ακόμα και τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Και εγώ
1: να συμφωνήσω ότι πάντα, έστω και ένα βήμα την τελευταία στιγμή, έστω και πιο βεβαιασμένα, έχει τη σημασία του. Προσέξτε, και με ενδιαφέρει όμως να πάμε μπροστά. Αλλά ξαναλέω, η υπερβολή του Σαματά, προσέξτε με κάτι, ακόμα και αυτές τις ημέρες τη βλέπω ότι είναι πειρασμός, όχι μόνο για την αντιπολίτευση, όμως να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και για κυβερνητικά στελέχη. Θα το συνεχίσουμε μετά με τον Γιώργο, δεν λέω για εσάς.
0: Εγώ αναλαμβάνω, κύριε Τσιάρα, το βάρος να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Στούμπο, οπότε τα επιχειρήματα που μας δώσατε έχουν έτσι μια βαρύτητα ιδιαίτερη.
2: Εγώ
0: απλώς θα ήθελα να ολοκληρώσουμε λέγοντας από εδώ και πέρα πολιτικά τι προετοιμάζεστε για, αν θέλετε, να επιστρέψετε σε αυτή τη θέση την οποία είχατε. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για εσάς που τους πολιτικούς που αδικηθήκατε λόγω της συγκυρίας αυτής? Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες που έβαλε και αυτή τη διάσταση στην ομιλία του, στο λόγο του. Υπάρχει κάποια...
2: Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω, κύριε Μουρούτη, από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πώς εξελίσσονται τα θέματα και τα ζητήματα στην πολιτική. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αφενός η ίδια η εξέλιξη που αποδεικνύει ότι όλη αυτή η φασαρία που έγινε σε ένα πρώτερο χρόνο δεν είχε τη διάσταση που της είχε αποδοθεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και εδώ είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο με ρώτησε νωρίτερα ο κύριος Στούμπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως αυτό
0: που. Αυτό το σκέλος της υπόθεσης, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι,
0: στα άλλα σκέλη της υπόθεσης, στο πρώτο σκέλος, νομίζω έχει και πολιτική απαξία και βαρύτητα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι πολλαπλάσια τα κτήματα που δηλώνονται και τα κοπάδια και τα λοιπά σε σχέση
2: με αυτά. Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Κοιτάξτε,
1: και τα ζωντανά που λένε στο χωριό.
2: Έχει μεγάλη, υπήρχε, κοιτάξτε, ποιος ήταν ο βασικός στόχος. Εγώ θέλω να σας
0: θυμίσω. Και σε ένα λεπτό να...
2: Τουλάχιστον για μένα, αλλά πιστεύω και για την ίδια την κυβέρνηση, κατά το διάστημα που βρισκόμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να συνεχίζουν οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις οποίες δικαιούνται. Φαντάζεστε να σταματούσε αυτή η διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, γιατί όντως είχαμε αφήσει ένα σύστημα ή δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα βήματα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να το εξηγιάνουμε?
0: Σύμφωνοι.
2: Αυτό ήταν ο βασικός στόχος.
0: Σύμφωνοι. Αλλά τη δουλειά που έγινε αμέσως μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου έπρεπε να έχει γίνει αρκετό διάστημα πριν.
2: Η δουλειά, για όποιον γνωρίζει, κύριε Μουρούτη, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Σε ό,τι με αφορά, όταν στις 14 Ιουνίου του 2024 ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μου τόνισε πως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι πρέπει να κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να λύσω αυτό το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι σχεδόν ένα μήνα μετά επέστρεψα στον ίδιο, προτείνοντάς του μια σειρά κλιμακούμενων επιλογών, οι οποίες θα μας βοηθούσαν ουσιαστικά να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Ποια είναι η σημερινή μέρα? Η σημερινή μέρα είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον πληρώνει μέσα από μια άλλη διαδικασία που προβλέπεται από την ΑΔΕ με διαφάνεια, με αξιοπιστία, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως κενό, αλλά και ταυτόχρονα είναι η επόμενη μέρα που λύνει ένα-ένα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν γενικότερα στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Δεν ήταν εύκολη εξίσωση, σε συνδυασμό με όλες τις αρνητικές συγκυρίες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Προφανώς η δυσκολία η οποία δημιουργούνταν σε όλο τον κόσμο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά εμείς αυτό θέλαμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Τσιάρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσιάρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Συζητήσαμε για τη χθεσινή απόφαση να τεθεί στο αρχείο ουσιαστικά, να μην ασκηθούν διώξεις.
1: Για ορισμένα πρόσωπα.
0: Τυπικά για τον ίδιο.
1: Για τον ίδιο το είπαμε 100 φορές.
0: Και για τα περισσότερα πρόσωπα.
1: Και είχαμε μιλήσει και πιο πριν.
0: ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέψαμε. Δεν θέλω να συγχύζεσαι. Δεν θέλω να συγχύζεσαι. Γι' αυτό θα σε πάω σε διαφημιστικό μήνυμα.
1: Με φροντίζεις, είναι γεγονός, το λέω στους ακροατές μας.
0: Να ηρεμήσεις και μετά θα επιστρέψουμε.
1: Με κίνδυνο παρεξηγήσεως. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
22: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
21: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
23: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
25: Η ώρα είναι 12.
26: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
27: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
28: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
29: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
30: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
5: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
7: Τη γραμμή την πήραμε.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πέλα FM, 103,3. Είμαστε μαζί στην πρώτη γραμμή με τον Άκη Κοσκινόπουλο.
7: Τη Χριστίνα Παπαδοπούλου, λίγο μετά τις 12.
8: Σε μια καυτή, ιδιαίτερα καυτή μέρα και οι προγνώσεις λένε ότι θα συνεχίσει έτσι. Κυριακή Δευτέρα θα πιάσουμε και τους 38 και παραπάνω, ενώ οι μετεωρολόγοι μας λέγανε ότι θα αρχίσει να έχει πτώση και θα πέσει 28-29.
7: Σήμερα για 37 δηλαδή. Δεν λέει σήμερα.
8: Ναι, 38 από τις επόμενες μέρες. Αυτοί οι μετεωρολόγοι είναι, εντάξει, ξυπνάω και εγώ το πρωί και βλέπω και λέω τι καιρό θα κάνει. Λέγανε πριν 3 μέρες και τελικά μαλώνανε μεταξύ τους. Τι, έτσι δεν είναι. Μαλώνανε και μεταξύ τους και λέγανε α, τελικά πέσαμε έξω. Μιλάμε για μια απόκληση 10 βαθμών. Τέλος πάντων, θέλοντας και εμείς τον κάμπο εδώ πέρα θα την αντέξουμε, θα την υπομείνουμε. Λίγο δροσερά μέρη, λίγο προσοχή, κάνα καπελάκι αντιλιακό όταν βγαίνουμε έξω.
7: Πολλά νερά.
8: Αυτό, έτσι. Να μην είμαστε παραπονεμένοι, δεν ξέρω αν ανέβηκες από τον ίδιο δρόμο που ανέβηκα εγώ, για εδώ, για το ραδιοφωνό μας. Άρχισαν και εδώ τα έργα.
7: Ναι, αλλά εγώ ανέβηκα από άλλο δρόμο, δεν τα είδα. Πιο νωρίς ο Φόδωρος βγήκε, λέει κλείσαν τον δρόμο, πιο κάτω κάνει έργα η ΔΕΙΑ. Λέω να τα βλέπεις αυτά, γίνονται έργα.
8: Έτσι θα πάμε και για αυτά τα γιοφύρια που καταντάνε να έχουν γίνει γιοφύρια της Άρτας.
7: Ήρθε ο στρατός, θα τα δει, θα τα λύσουμε τα θέματα.
8: Τώρα ποιος θα τα λύσει. Θα έχουμε μια συζήτηση τώρα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο τον Φώτη τον Χατζόγλου. Θα συνδεθούμε σε λίγο και θα τα πούμε. Και για αυτό το ζήτημα και για άλλα, έτσι τι γίνεται στην περιφέρεια.

0: στην πρώτη γραμμή, Χριστίνα, έχουμε τον καλεσμένο.
1: Τον Φώτη τον Χατζόγλου, όπως προείπαμε, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, να σας καλησπερίσουμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
1: Να είστε καλά. Να πούμε έτσι πρώτα για αυτό το ζήτημα το οποίο έχει αυτές τις μέρες εντατικοποιηθεί, αλλά ίσως οδεύουμε και προς κάποια λύση, στο οποίο στείλατε έτσι μια επιστολή για τη γέφυρα.
2: Έστειλα μια τοποθέτηση, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση με τη γέφυρα στο Λουδία είναι στην ουσία άλλη μία ενδεικτική περίπτωση για το πώς λειτουργούμε συνολικά. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η λύση που πάει να δοθεί τώρα προφανώς και είναι αναγκαία. Είδα ότι σήμερα πιθανότατα θα γίνει και μια αυτοψία.
0: Έχει γίνει.
2: Από εκπροσώπους του στρατού για να μπορέσει να τοποθετηθεί ενδεχομένως στρατιωτική.
0: Έχει σηκωθεί και ντρόν για να πάρουν και πλάνα από πάνω.
2: Ωραία. Αυτά όλα είναι απαραίτητες κινήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια γέφυρα που σηκώνει τόσο μεγάλο φόρτο κίνησης, δεν μπορούμε μια ωραία πρωία να αποκλείουμε την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, γιατί είναι ζωτική σημασία για την οικονομία αλλά και για τις μετακινήσεις συνολικά στην περιοχή. Προφανώς και χρειάζονται αυτές οι λύσεις. Προφανώς είναι προς θετική κατεύθυνση και αυτό που έγινε από το Δήμο με την χρηματοδότηση του κατεπήγοντος έργου για μια επισκευαστική προσπάθεια με αυτές τις 580.000. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι λύσεις που ταιριάζουν ούτε στον κόσμο της Πέλας, ούτε στην οικονομία της Πέλας, ούτε και μπορούν να δώσουν ακροπρόθεσμη προοπτική και μάλιστα να γίνουν έργα αναπτυξιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι υποδομές είναι ζήτημα αναπτυξιακής προοπτικής σε μια περιοχή. Γι' αυτό και έκανα τη συγκεκριμένη παρέμβαση, θεωρώντας πρώτα απ' όλα ότι είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με τον ουσιαστικό δρόμο που έπρεπε να υπάρχει προς την Ημαθία και θα ένωνε την Πέλα με την Εχνατία. Σκεφτείτε ότι δεν θα συζητούσαμε τώρα για τέτοια ζητήματα, για τη στατικότητα μιας γέφυρας που είναι 70 ετών στο Λουδία, εάν είχε φτιαχτεί κάθε τους άξονα. Και εδώ έρχεται να καταδειχθεί πόσο προβληματική είναι η στάση και η συμπεριφορά της διοίκησης τα τελευταία χρόνια, που θα έπρεπε να είναι διεκδικητική προς αυτή την κατεύθυνση. Αν λοιπόν υπήρχε ένας κάθετος άξονας, θα υπήρχε ένας σαφώς καλύτερος δρόμος, ασφαλέστερος, και δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα.
1: Αυτό...
2: Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη γέφυρα στο Λουδία. Το έχω καταδείξει και στο κείμενο που έχω δημοσιεύσει. Έχει να κάνει και με το ότι αντίστοιχα από την πλευρά της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται αυτός ο Γολγοθάς με αυτό το δρόμο που περιμένουμε από εξάμηνο σε εξάμηνο, πότε θα ξεκινήσει να φτιαχτεί η περιβόητη παράκαμψη των Γιαννητσών και της Χαλκιδόνας.
1: Ναι, και έχετε κάνει παρεμβάσεις και όχι μόνο για την παράκαμψη φυσικά, και για όλο το οδικό δίκτυο, μιλώντας από Έδεσα Γιάννητσα Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκη.
2: Ναι,
1: ακόμη
2: ναι,
1: και για τον προαστιακό.
2: Ήταν από τα πρώτα ζητήματα που έθεσα προσωπικά για την Πέλα, αλλά και το θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα και με την παράταξη του κ. Μιλόπουλου την αλλαγή στην περιφέρεια και της Μακεδονίας. Γι' αυτό και είχαμε κάνει και μία εκδήλωση πριν από 1,5 περίπου χρόνο την Έδεσα με ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή τη συγκοινωνιακή απομόνωση της Πέλας, που οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει οδικό δίκτυο προς καμία κατεύθυνση. Προς καμία κατεύθυνση κυριολεκτικά, ενώ οδικό δίκτυο με όρους σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου. Αλλά επιπλέον δεν υπάρχει και αξιόπιστη σιδηροδρομική σύνδεση. Και γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία από την αρχή, ελπίζοντας ότι θα ευαισθητοποιήσουμε τη διοίκηση, θα κινητοποιήσουμε διαδικασίες, γιατί ο ρόλος της περιφέρειας ήταν αυτός. Να έχει τη συνολική εποπτεία, να θέτει προτεραιότητες και να επιλέγει να προχωράει σε έργα υποδομών που θα έχουν πραγματικό αποτύπωμα η υλοποίησή τους. Ενώ εδώ βλέπουμε μια περιφέρεια η οποία, ανάλογα με το ποιος πιέζει και ποιος φωνάζει πιο πολύ, που κυνηγάμε να κάνουμε προεκλογικό αγώνα, εκεί θα πάμε να ρίξουμε λίγο παραπάνω άσφαλτο, εκεί θα πάμε να φτιάξουμε ένα μεγαλύτερο κράσπεδο. Αυτά όμως είναι δουλειές που
1: συμβαίνει.
2: Η περιφέρεια πρέπει να λειτουργεί αλλιώς.
1: Πιστεύετε ότι το γεγονός, όπως αναφέρετε και όλας στην επιστολή σας, ότι όλοι αυτοί οι μικροί δρόμοι που αναλήφθηκαν από τους Δήμους και όχι από την περιφέρεια, παίζει έτσι ρόλο και αυτό?
2: Αυτό τώρα είναι μια άλλη στρέβλωση. Έχετε πολύ δίκιο που το θέτετε με τέτοιο τρόπο. Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στην Μπέλα. Δηλαδή, αν δείτε το χάρτη με την κατανομή των αρμοδιοτήτων, το είχαμε καταδείξει τότε στην εκδήλωση που είχαμε κάνει στην ΕΔΕΣΑ πριν από 1,5-2 χρόνια, με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των περιφερειών και των δήμων στους δρόμους της κεντρικής Μακεδονίας, θα δείτε ξαφνικά μια τρύπα στην Μπέλα σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες. Και εννοώ τώρα το Δήμο Μπέλα. Γιατί εκτός από τον κύριο άξονα από Θεσσαλονίκη προς ΕΔΕΣΑ, που ο μισός είναι στη δικαιοδοσία της κεντρικής τεχνικής υπηρεσίας στην Θεσσαλονίκη και μετά το Μελίσι είναι στην περιφέρεια Μπέλας, όλος ο υπόλοιπος Δήμος Μπέλας, ενώ έχει οδικούς άξονες που ενώνουν τα γενικά και προς βορρά με τον ομό Κιλκίδης,
1: ναι, γνωστό,
2: και προς την Ημαθία, κανείς από αυτούς τους δρόμους δεν είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, μόνο όσον αφορά το κομμάτι που είναι εντός των ορίων του. Δηλαδή φτάνει ο δρόμος μέχρι το αγγλιοστάσιο του ΓΟΕΒ στην Αλεξάνδρεια και είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Μπέλας, και μετά στο δρόμο πηγαίνοντας προς Αλεξάνδρεια περνάει όχι στο Δήμο Αλεξάνδρειας αλλά περνάει στην περιφέρεια της Ημαθίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό, όταν το πρωτοπαρατήρησα εγώ, έψαξα να βρω γιατί. Μου λέει από παράληψη δεν συμπεριλήφθηκαν στην εισήγηση, ενώ υπήρχε αρχικά, να περάσουν αυτές τις περιφέρειες όταν καταργήθηκαν οι νομαρχίες.
1: Αυτό τέθηκε λογικό ζήτημα. Δεν μπόρεσε να γίνει κάποια αλλαγή.
2: Αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο. Ότι έπρεπε να υπάρχει πολιτική βούληση να διεκδικήσει η αντιπεριφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Μπέλας, να διεκδικήσει την επαναφορά, όχι για λόγους πρεστίζει ποιος θα ελέγχει τον δρόμο. Γιατί αυτό λειτουργικά θα ήταν αποτελεσματικότερο.
0: Ωραία, αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν μπορούν να λυθεί, δηλαδή, είστε και περιφερειακός σύμβουλος, να το θέσετε κάτω στην περιφέρεια, να προχωρήσει.
2: Εννοείται ότι εμείς θα το θέσουμε και το έχουμε θέσει και νωρίτερα. Αυτό που λέει, και αν δείτε στις απαντητικές επιστολές που έχει στείλει η περιφέρεια, με αφορμή και το αντίστοιχο ζήτημα που είχε γίνει με τη Σκίδρα και νωρίτερα με το Δήμο Έδεσας, γιατί υπάρχει ένας αντίστοιχος δρόμος τα ορεινά του Δήμου Έδεσας. Η περιφέρεια απαντάει ότι αυτό έχει γίνει νόμος. Ο νόμος μπορεί να αλλάξει με νόμο μόνο, επομένως είναι ευθύνη του Υπουργείου να αλλάξει την χωρική κατανομή των αρμοδιοτήτων. Το ζήτημα είναι, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο του Περιφερειάρχη ή της Περιφερειάρχη, κυρία Σαϊδονά τώρα, που αντεκατέστη τον κύριο Τζιτζικώστα, να ζητήσει να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση.
1: Οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό μιλάμε.
2: Ποιος απάντησε όχι? Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ότι δεν υπάρχουν υποδομές σε ό,τι έχει να κάνει με τη βελτίωση και του οδικού δικτύου και τώρα συγκεκριμένη με τη γέφυρα του Λουδία ή όπως αναφέρατε αρσενίου προηγούμενα, είτε και με όλο τον οδικό άξονα.
2: Ναι.
1: Και αν το πάμε και με τον προαστιακό. Εκεί είναι ένα θέμα που.
2: Κοιτάξτε.
1: Συζητάτε χρόνια και δεν γίνεται τίποτα.
2: Υπάρχει το εξής ζήτημα. Στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει να φτιάχνουμε δρόμους χρησιμοποιώντας κυρίως ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν προλάβαμε στην Μπέλα, και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό, και ενώ υπάρχουν ευθύνες και σε τοπικούς πολιτευτές, δεν προλάβαμε στην Μπέλα όταν έγιναν τα μεγάλα οδικά έργα που αναβάθμισαν το οδικό δίκτυο σε άλλες περιοχές της χώρας. Γιατί υπήρχε χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τους δρόμους εδώ.
1: Ναι.
2: Σήμερα η στρόφιγγα για οδικά έργα από την Ευρώπη έχει κλείσει. Και αυτό αποκρύπτεται και γι' αυτό έχουμε συνεχείς αναβολές ψάχνοντας χρηματοδοτήσεις για τους δρόμους της Μπέλας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ευρώπη πια δεν δίνει λεφτά για δρόμους. Δίνει μονάχα για αστικές αναπλάσεις, δίνει για μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί θεωρεί ότι το οδικό δίκτυο και η μετακίνηση με αυτοκίνητο είναι και ιδιαίτερα ενεργοβόρα και θέλει να αποφύγει την ενεργειακή εξάρτηση.
0: Μήπως η Ευρώπη έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα και δεν πήγαν εκεί που έπρεπε? Θεωρεί ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα, τα οδικά.
2: Πάρα πολύ εύστοχο. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν προλάβαμε τα οδικά και τώρα δεν παίρνουμε καν χρηματοδότηση για τα σιδηροδρομικά έργα που δίνονται και θα μείνουμε πάλι πίσω, γιατί τώρα δίνονται έργα για τα σιδηροδρομικά. Όταν γίνονται προτάσεις στην Ευρώπη και τους λέμε, μα είναι ζωτική σημασία να γίνουν αυτοί οι δρόμοι, ή μα έχουμε δώσει ήδη πάρα πολλά λεφτά για δρόμο. Άρα υπάρχει και θέμα κακοδιαχείρισης. Υπάρχουν λάθος επιλογές, υπάρχουν λάθος προτεραιότητες και δυστυχώς στην Μπέλα βρεθήκαμε να είμαστε σε μια κατάσταση από τις χειρότερες που μπορεί να βρεθεί ένας νομός που έχει, προσέξτε, έχει τόσο μεγάλη αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, που κανονικά οι δρόμοι εδώ θα έπρεπε να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν διπλάσιο φορτίο από αυτό που αναλογικά θα έπρεπε να έχει ένας νομός με τον πληθυσμό της ΠΕΛΑ.
1: Και να δοθεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα και να έχουν ήδη γίνει και να μην τα συζητάμε καν.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Εσείς βλέπετε έτσι να ασκείτε για

0: ή πίσω, βλέπουμε για παράδειγμα συνεχώς θέματα που αφορούν είτε διαχείριση υλικού, είτε επενδυτικά προγράμματα, είτε στήριξη σε κοινωνικούς φορείς από άλλες περιφερειακές ενότητες και της Μακεδονίας, από την Χαλκιδική, από την Κερία. Δεν θέλω τώρα να τα βάλω ακριβώς στο ζύγι. Εμείς εδώ υστερούμε. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει πρόταξη, σχεδιασμός και αποφασιστικότητα σε τοπικό επίπεδο, στο βαθμό που θα έπρεπε τουλάχιστον. Από την άλλη πλευρά, είναι λάθος και ο σχεδιασμός, αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι πέρα από το τοπικό επίπεδο υπάρχει ζήτημα και στο πόσο οργανωτικά είναι δομημένος ο οργανισμός της Κεντρικής Μακεδονίας ως συνολικής περιφέρειας, επειδή είμαστε ένας λίγο ιδιαίτερος, μια λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ξέρετε, δεν είναι σαν τη Θεσσαλία που υπάρχουν τέσσερις νομοί χοντρικά ή σοβαροί. Εδώ είμαστε και πολλοί νομοί και ο ένας νομός, η Μητρόπολη, η Θεσσαλονίκη, λειτουργεί πάρα πολλές φορές, αν δεν πω εις βάρος, πάντως με διαφορετικούς ρυθμούς και προτεραιότητες
1: στους
0: περιφερειακούς νόμους.
1: Αυτό,
0: αν δεν γίνει συνείδηση στην τοπική αντιπεριφέρεια Πέλα, για να μπορέσει να λειτουργήσει και λίγο ανταγωνιστικά σε σχέση με τη Μητρόπολη και να προσπαθήσει συνδυαστικά με τους υπόλοιπους νομούς που είναι περιφερειακοί στην Κεντρική Μακεδονία, να φτιάξουμε ένα οργανωμένο σχέδιο για να δημιουργήσουμε υποδομές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτός ο δρόμος, για παράδειγμα, με την Μαρτία, όπως αντίστοιχα και με το Κλικής, θα προϋπέθεται καλή συνεργασία της αντιπεριφέρειας Πέλλας με την Ημαθία για να το διεκδικήσουμε από κοινού έναντι της Θεσσαλονίκης. Γιατί εμάς τους δύο ενδιαφέρει πρώτος.
1: Έτσι, αυτό θα...
0: Δεν υπάρχουν όμως όλα αυτά. Όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δυστυχώς η περιφέρεια κινείται σε επίπεδο διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων. Ενώ θα έπρεπε να οργανώνει το πώς οι διαθέσιμοι πόροι θα πολλαπλασιαστούν για να φτιαχτούν υποδομές και έργα με όραμα που θα δώσουν τελείως άλλη αναπτυξιακή προοπτική.
1: Και δυστυχώς για άλλη μια φορά, ακόμη και με εσάς, λέμε αυτά τα ίδια και τα ίδια και καταλήγουμε ότι αν θα γίνει ο δρόμος μέσω δημοσίου και μέσω ΣΔΙΤ ή έτσι ή αλλιώς, και βλέπουμε ότι περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Ακριβώς γι' αυτό σας είπα ότι είναι προβληματικός ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η περιφέρεια και θα έπρεπε να αλλάξει συνολικά χαρακτήρα, και εμείς θεωρούμε ότι η διοίκηση που ασκεί η συγκεκριμένη παράταξη τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί μπορεί να άλλαξε ο κύριος Τζικώστας και να ήρθε η κυρία Ιδωνά, αλλά ξέρετε ότι μιλάμε για μια παράταξη που έχει ένα ενιαίο τρόπο που λειτουργεί, είναι αναποτελεσματική και έχει φτάσει αυτό το τέλμα την περιφέρεια και την κοινότητα. Έχουμε δώσει κάποια στιγμή. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, με την εκπαίδευση, γιατί έτσι είναι και το αντικείμενό σας. Και έχει να κάνει γενικότερα και με τον πολιτισμό. Αυτά βλέπετε ότι εμποδίζουν, οδηγούν έτσι λίγο την Πέλα εκτός και σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη πολιτιστικά σε μουσεία, είτε στην Πέλα, είτε στην Έδεσα, είτε σε άλλες περιοχές.
0: Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς είμαι ενεργός εκπαιδευτικός, είναι αυτό που είχαμε πει και κάποια στιγμή νωρίτερα. Είχα χαθεί, ας πούμε, την περίοδο του Μαΐου και του Ιουνίου, γιατί εγώ πηγαίνω σχολείο, έχω παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, έχω μαθητές. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, είμαστε στην αντιπολίτευση και πηγαίνουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε και να στηρίξουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος όταν μας ψήφισε. Την εκπαίδευση λοιπόν και στον πολιτισμό, στην παιδεία γενικότερα, αν το βάλουμε ως ενιαίο πλαίσιο για να τα καλύψουμε όλα αυτά, στην παιδεία η περιφέρεια λειτουργεί και πάλι αποσπασματικά. Έχουμε μερικά χρυσά χαρτιά που όμως θα έχουμε αφήσει να σκονιστούν και να έχουν θαμπώσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε, καν ένας τρόπος για να μετακινηθεί ένας άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο της Πέλλας. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Το λέμε από την πρώτη στιγμή, δεν συγκινείται κανείς. Μας καθήθηκε η κυρία Χατζηβασιλείου, αντιπεριφερειάρχης του τουρισμού, ότι έχουν αυξηθεί οι πτήσεις που έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά κανείς από αυτούς τους τουρίστες που έρχονται αεροπορικώς, αν δεν νοικιάσει αυτοκίνητο, δεν έχει ένα αξιόπιστο μέσο μαζικής μεταφοράς για να πει στο μουσείο.
2: Η κυρία Χατζηβασιλιάδου ήρθε στην Πέλα.
1: Χατζηβασιλείου.
0: η ίδια όταν τη ρωτάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λέει ότι έρχεται, αλλά προφανώς έρχεται όχι σε κάποιες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή

0: έργου την Μπέλα και γι' αυτό έρχεται κρυφά και φεύγει το
1: Ναι, εντάξει, τώρα πηγαίνει στα λουτρά εκεί, στα πριβέ και κάνει κανένα μπανάκι.
2: Μιλάμε για επίσημη επίσκεψη θεσμική.
0: Είναι λάθος τακτικές αυτές. Δηλαδή, εγώ γενικά δεν συνηθίζω να επιτίθεμαι σε πρόσωπα αλλά σε πολιτικές. Πάντως, είναι απολύτως αποτυχημένο το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης που έχει επιλέξει να προωθήσει η κυρία Χατζη Βασίλη. Γιατί μετράει τις πτήσεις, αλλά δεν μετράει τι αποτύπωμα έχουν όλοι αυτοί οι τουρίστες συνολικά στην περιφέρεια και στην Μαχαίρια.
1: Όντως, πού πιστεύετε ότι κατευθύνονται, ας πούμε, προς πιερία, προς θάλασσες συνήθως?
0: Κατευθύνονται στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και σε κάποιες πιερίες.
1: Ναι.
0: Είναι σαφές. Ακόμη και στη Χαλκιδική όμως που πάνε. Προσέξτε, οι περισσότεροι δεν αφήνουν τα χρήματά τους, ούτε κερδίζει από την επίσκεψή τους το σύνολο των κατοίκων της Χαλκιδικής.
1: Ναι, βλέπουμε κάτι τέτοιο ότι μένουν.
0: Γιατί βλέπουμε
1: πάλι
0: γιγαντήρια με all inclusive, βλέπουμε πακέτα στα οποία οι ντόπιοι κάτοικοι, αλλά και όχι μόνο. Η Χαλκιδική, ξέρετε, γεμίζει από εργαζόμενους που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να κλέψουν. Και αμείβονται με πενιχρές αμοιβές, αλλά το βασικό είναι ότι καταπονούνται οι υποδομές που υπάρχουν και εκεί. Έχουν τρομερά προβλήματα με την υδροδότηση, με το αποχητευτικό, με το δικό δίκτυο και εκεί, γιατί δεν είναι κορεσμένα όλα που δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές με μέσα σταθερής τροχιάς. Και βλέπετε ότι τελικά αποδεικνύεται ότι κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι απλώς κάνουν τη ζωή τους αφόρητη. Βλέπετε επιπλέον ότι ενώ μιλάμε για εναλλακτικές επιλογές που θα μπορούσε να τη στήριξει η Πέλα, η Μαφία, ακόμη και το Κιλκής, ή για τις Λίμνες, για τον ορεινό τουρισμό, καμία στοχευμένη δράση δεν γίνεται. Και αν γίνεται, είναι μονάχα μια φιέστα, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Και αν πάρουμε τα δεδομένα, με εξαίρεση τα λουτρά στην Αριζαία, όπου η προώθηση στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή και σε προωθητικές ενέργειες που εκτελεί ο Δήμος, η περιφέρεια δεν έχει καταφέρει να αλλάξει κατηγορία τον προορισμό των λουτρών.
1: Έτσι ακριβώς. Που αυτά θα έπρεπε να διαφημίζονται και θα ήταν τα πρώτα.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν και. Δεν θέλω να αδικήσω περιοχές. Υπάρχει κάποιο project για τις πηγές του Αραβισσού. Το τελευταίο έργο που έγινε ήταν πριν από 20 χρόνια με μια δημοτική παρέμβαση πριν ακόμη γίνει ο Καλλικράτης. Έχει γίνει κάποια παρέμβαση εκτός από τα μεγάλα σχέδια για την περιβόητη ανάπλαση τη κοπηλατική διαδρομή στο Λουδία.
1: Και η καλή εκεί, τα ποταμάκια, όλα αυτά έχουν διαλυθεί όλα. Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σχέδιο και να λέγαμε ότι τώρα ανέλαβε αυτή η διοίκηση, πριν από 2 χρόνια δηλαδή που ξεκίνησε η διαδρομή, δεν πρόλαβε. Μα είχε τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει παρεμβάσεις χρόνια τώρα. Και αρκείται στο να κάνει διαχείριση, η οποία όμως δεν έχει αποτέλεσμα που αξίζει στους ανθρώπους.
2: Η κατεύθυνση όμως αυτή που λέτε, κύριε Χατζόγλου, δεν θα έπρεπε να είναι από την αντιπεριφέρεια Πέλλας το τι πρέπει και να διεκδικήσει μέσα από την κεντρική διοίκηση αυτά που πρέπει?
0: Ναι, σαφώς. Ξεκινάμε από εδώ για να μπορέσει να γίνει δυνατή η φωνή μας εκεί. Από εδώ εννοώ την Πέλλα, γιατί και εγώ περιφερειακός σύμβουλος Πέλλας είμαι.
1: Εννοείται.
0: Αν υπάρξει οργανωμένη πρόταση τότε σε τοπικό επίπεδο, τότε δεν θα μπορεί η περιφέρεια σε κεντρικό επίπεδο να την απορρίψει και να την. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κύριος Ζαμπτής να προσπαθήσει.
2: Θέλει να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Έτσι.
1: Γι' αυτά τουλάχιστον πρέπει
2: από
1: να.
2: Από την περιφέρεια, από τους Δήμους.
1: Να τίθενται και από εσάς συνέχεια στις λογοδοσίες.
0: Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει συνεργασία όταν πρόκειται να υπηρετήσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές. Εμείς δεν ασκούμε κριτική. Όχι σε όλα, γενικά και αόριστα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ως παράταξη συνολικά και εγώ ως πρόσωπο στις οποίες συνεννούμε σε επιλογές που κάνει η διοίκηση. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που διαφωνούμε και διαφωνούμε και έντονα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια λάθη.
1: Κάποια που έχουν κάνει είτε με άρδευση είτε με
0: αγρότηση,
1: δεν κάνουμε πολιτική
0: τύπου παρεμβάσεων, δηλαδή. Ενώ λαϊκή συσπήρωση, με συγχωρείτε, την παράταξη, τη λαϊκή συσπήρωση, η οποία λέει γενικά όχι σε όλα. Έχουμε θέσεις, κάνουμε προτάσεις, και για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και για την τουριστική ανάπτυξη και για την πολιτιστική στήριξη.
1: Αυτά μάλλον, κύριε Χατζόγλου, πρέπει να ακούγονται και λίγο πιο έντονα, έτσι, να...
0: και στις, και στις λογοδοσίες
1: να τίθενται αυτά.
0: Πρέπει να συνεργαστούμε και με τους υπόλοιπους φορείς. Καταλαβαίνετε όμως ότι έχει γίνει τόσο συγκεντρωτικό το σύστημα στην περιφέρεια και πνιγόμαστε στην ουσία σε μια τόσο μεγάλη περιφέρεια όταν είναι τόσο λίγες φωνές, που καταλήγει δυστυχώς ο κόσμος να νιώθει ότι
1: δυστυχώς, για να μην λέμε μετά δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αυτά πρέπει να τα, όντως να τα κυνηγήσετε, να το πω έτσι, εσείς εμείς, ακόμη πιο έντονα.
0: Εμείς πάντως, όπως ίσως έχετε, είμαι βέβαιος ότι το έχετε πληροφορηθεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο ηχηρές τις παρεμβάσεις μας και να επισημάνουμε με πιο έντονο τρόπο για να γίνουμε αποτελεσματικοί ως αντιπολίτευση της περιφέρειας της Μακεδονίας, έχουμε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή μας να συσπηρωθούμε οι τρεις παρατάξεις τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, δηλαδή η αλλαγή με τον κύριο Μιλόπουλο, οι πράξεις με τον κύριο Παπαστεργίου και η συνεργασία με τον κύριο Ρόκο, όπως επίσης πολύ θετική ανταπόκριση υπήρξε και από το σχήμα που για 0,3 δεν κατάφερε να μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τους οικολόγους του κ. Γκανούλη, να συσπηρωθούμε για να μπορέσουμε από κοινού να διεκδικούμε με τρόπο πολύ πιο δυνατό και αποτελεσματικό τα ζητήματα στα οποία θεωρούμε ότι υπάρχουν λάθος επιλογές, και έτσι ελπίζουμε ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας θα ακουστούμε και περισσότερο στην τοπική κοινωνία.
1: Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, και να κλείσουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χατζόγλου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε μια πραγματική ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι με όρους ευθύς και ειλικρινείς, και ελπίζω να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο να έχετε σε πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
7: Παραδοθήκα σε σένα.
6: Προπόληση more.com.
7: Λοιπόν,
8: χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό, ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό, ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
14: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
3: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: καλές οι συζητήσεις όλες αυτές, καλά τα ευχολόγια, αλλά άμα δεν γίνεται κάτι άμεσα.
1: Έτσι ακριβώς, για τη συζήτηση που είχαμε προηγούμενα με τον κύριο Χατζόγλου. Το ζήτημα είναι αυτό που ανέφερα, να πω προς το τέλος, ότι ενώνονται τουλάχιστον τρεις παρατάξεις, ίσως και η τέταρτη, για την αντιπολίτευση, τουλάχιστον να μπορέσουν να κάνουν έτσι κάτι πιο, ας πούμε, δυναμικό.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Αυτό. Ο σκοπός αυτός είναι. Να πούμε στον Bell FM ότι υπάρχει και η εφαρμογή από Android, από iPhone, μπορείτε να μας ακούτε. Contact, εκεί που λέει επαφές, να μας στέλνει τα μηνυματάκια σας. Να πούμε ότι αυτές τις ημέρες, έτσι με τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, γίνονται από όλους τους βουλευτές έτσι επισκέψεις. Το ζήτημα είναι ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την ΕΚΕ, εντάξει, μία από τα ίδια τόσα χρόνια, για το ροδάκινο. Η τιμή δεν έχει, και καλώς τον όποιος ναι, την έχει.
0: Παραδίδουμε και περιμένουμε πότε θα κλείσουν οι τιμές, πώς θα πληρωθούμε. Στο τέλος τα χρήματα που παίρνουμε δεν φτάνουν ούτε για τα εργατικά.
1: Ναι,
0: όλα καλά.
1: Εντάξει, με τις διοικήσεις, τα στελέχη και τους παραγωγούς τώρα βρίσκονται οι βουλευτές, μιλούν και πάλι για τις ελλείψεις εργατών γης, τα ζητήματα αυτά που χρειάζονται σίγουρα συνεχή παρακολούθηση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε φτάσει μέσα, κοντεύουμε τέλη Ιουλίου, σε λίγες μέρες, δηλαδή έρθει η αντίστροφη μέτρηση για το μήνα, και να μιλάμε ακόμη για τα ίδια προβλήματα που έτσι κι αλλιώς μέχρι 20-25 Αυγούστου, το πολύ πολύ ας πούμε είναι αυτά τα ζητήματα. Οπότε να οδεύουμε προς το τέλος και να μιλάμε τι, ακόμη για τα ίδια, για τους εργάτες γης, αν θα έρθουν από την Αίγυπτο ή από το Πακιστάν ή από το Αφγανιστάν.
0: Έχουν φέρει,
1: Ναι, όχι, ο κύριος Σταμενίτης στο τελευταίο του δελτίου είπε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα και αυτά προσπαθούν να αντιμετωπιστούν και από τα διαλογητήρια, τέλος πάντων, και από τους ίδιους τους παραγωγούς. Οπότε για ακόμη μία φορά, αυτό λέω, συζητάμε τα ίδια. Επίσης, τώρα ήθελα να επισημάνω και για αυτά τα προγράμματα, τα 30 συν που παραμένουν ενεργά, και πολλοί κόσμος έτσι μου στείλαν και τελευταία, ας πούμε, και χθες είχα και το απόγευμα κάποια συζήτηση και μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Είναι 6 μήνες,
0: ναι,
1: χωρίς ένα ένσημο. Τα χρήματα υποτίθεται ότι ήταν, γι' αυτό πήραν κάποιοι και παραπονέθηκαν, ήταν 700 κάτι και πέσαν στα 624, και λένε κάποιοι, α, μετράει ημέρα, αν θα είναι 22-23 ημέρες εργασίας μείον τα Σαββατοκύριακα, εντάξει, για μία μέρα θα κόψει, ξέρω εγώ, σχεδόν 100 ευρώ. Δεν ξέρω πώς τα λογίζουν αυτά, γιατί οι άνθρωποι και έχουν καθυστερήσει.
0: Μάλλον είναι με τις καταστάσεις που στέλνει κάθε επιχείρηση,
1: ναι,
0: πόσες μέρες δουλεύεις και τα λοιπά.
1: Γιατί έχουν καθυστερήσει έτσι και αλλιώς. Και υπάρχει έντονο
0: ζήτημα. Γιατί δεν πληρώνονται
1: σήμερα. Έντονο ζήτημα, δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη καθυστέρηση. Όταν μιλάνε ότι περιμένουν άνθρωποι 2 και 3 μήνες και περιμένουν από αυτά τα χρήματα. Να πω τώρα και κάτι άλλο που θυμήθηκα. Φίλος που μας είπε για φίδι, όχι για απλό φίδι, ξέρεις, νερόφιδο και αυτά. Ναι, οχιά, το έβαλε και φωτογραφία.
0: Μέσα στο ρυθμό,
1: στον εθνικό, εκεί στο γήπεδο απ' έξω.
0: Εντάξει, εκεί είναι χωράφια.
1: Απ' τη μια, ναι, προσοχή λίγο για κάποια παιδάκια και έτσι κάποιους που παίζουν έτσι προς τα εκεί. Αν και διάβασα ότι οχές υπάρχουν και διάφορα είδη που μπορεί πάλι να μην είναι δηλητηριώδη, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να ήταν λαφιά της, μπορεί να ήταν κάτι
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι, σίγουρα ήταν οχιά, γιατί το έβγαλε φωτογραφία. Απλά έτσι που ήθελα να ενημερωθώ λίγο, το είδα ότι υπάρχουν όντως διάφορα είδη και κάποια λέει, αλλά τι θα ρισκάρουμε τώρα, αν μας την πείσει, αν θα είναι δηλητηριώδης ή όχι, δεν το συζητάμε.
0: Προσοχή, να προσέχουμε.
1: Αυτό, να ξέρουμε ότι λίγο έτσι και με τα χόρτα και αυτά τριγύρω τα έχουν αφήσει. Διαμαρτυρίες και παράπονα υπάρχουν και σε χωριά και για παιδικές χαρές και για άλλα μέρη από το Δήμο της Πέλλας. Οπότε λίγο έτσι προσέχουμε. Ή τα παιδιά στα γύρω μέρη.
0: Έχει ένα οικόπεδο, δεν ξέρω αν ανήκει στο Δήμο, αν ανήκει σε ιδιώτη, κοντά στο νοσοκομείο που τα χόρτα είναι 2 μέτρα.
1: Υπάρχουν
0: είναι μέσα στην πόλη δηλαδή.
1: Κατά τα άλλα, ναι, λέμε ότι πέφτουν τα πρόστιμα στους πολίτες και έχει βγάλει και μία ανακοίνωση και πάλι η πυροσβεστική υπηρεσία του νομού της Πέλλας, γενικότερα θα πω μόνο το Γιάννητζον, γιατί και να στείλουν και 2 και 3 δελτία, πάντα μιλάμε για την Έδεσα ως κέντρο, οπότε για το νομό, και αναφέρει έτσι τα συγκεκριμένα, ότι προσοχή λίγο και με τις φωτιές για κινδύνους πυρκαγιάς και με τα οικόπεδα που πήρε μια μικρή παράταση, αλλά αρχίζουν οι έλεγχοι και οπότε πέφτουν τα πρόστιμα.

0: πάμε, δεν πάμε. Αφού δεν πάμε για βουτιά, πάμε να συνεχίσουμε. Γιατί βουτιά άρχισαν να κάνουν. Πώς είχε πει, Τσαπανίδου, πρόεδρε, έλα με φόρα. Κάπως έτσι φεύγουνε με φόρα τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους προλαβαίνουμε, δεν να σου πω ονόματα δηλαδή, Άκη. Μιλάμε από, από χθες. Νέες παρετήσεις, σήμερα άλλες παρετήσεις.
1: Τελικά για τη διεκδίκηση ποιος έμεινε?
0: Φτάνουμε. Ναι, όχι, κόντρα υπάρχει ακόμη εννοείται με τη Δούρου. Δεν το συζητάμε ποιος έμεινε και ποιος δεν έμεινε. Για τον Πολάκη.
1: Πολάκης και Δούρου δηλαδή.
0: Έχουν πέσει στους 17. Αν γίνουν 16 στην κοινοβουλευτική ομάδα, αναγκαστικά. Δηλαδή, αν έρθει κάποια παρέτηση ή κάτι άλλο, φύγει κάποιο. Τι συμβαίνει, για πες μας. Μπαίνει ο Κασελάκης στη Βουλή. Αυτό. Ναι. Έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, έχουμε κάποιες εξελίξεις και νομίζω θα είναι και ραγδαίες τώρα.
1: Δεν το...
0: Τώρα, αν πάει και Τσαπανίδο για παρέτηση, οι κόντρες έτσι είναι καλά κρατάνε. Καλά κρατάνε και
1: ναι,
0: με
1: γιατί
0: τα τοπικά.
1: Όσοι είναι με το Τσίπρα σήμερα, πρέπει να παραιτηθούν για να έχουν δικαίωμα να κατέβουν. Έτσι είπε τουλάχιστον. Γι' αυτό και δεν ανάλαβε τη... μετά την παρέτηση του Καραμέρου, αμέσως ο επόμενος που ήταν ο Χρήστος Σπύρτζης.
0: Ναι, δεν
1: δέχτηκε τη θέση και την πήρε τη θέση κάποια, δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία είναι με τον Κασελάκη νομίζω.
0: Ναι, ναι, έκανε και την, ναι, έκανε και την ορκομοσία και εμένα μου διαφεύγει τώρα. Απ' την άλλη βλέπουμε για το τι γίνεται με τη Θοδώρα την Τζάκρη.
1: Η Θοδώρα θα κατέβει με το Πασόκ, θα είπαμε αυτά.
0: Το θέμα είναι με την Αξόγλου μετά εδώ. Το πώς θα πάει το πράγμα.
1: Η Αξόγλου θα κατέβει με τον Τζίπρα, αλλά τώρα θα κατέβει εδώ, δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμη.
0: Κάποιοι μπορεί να σχεδιάζουν να κλείσει εδώ για συγκεκριμένους λόγους, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Η Θοδώρα πάντως θα κατέβει με το Πασό.
0: Ναι. Εννοείται αυτό. Εννοείται πλέον, τέλος πάντων. Τουλάχιστον έτσι υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Αν δεν υπάρξει κάτι άλλο και δεν γίνει κάποια διάσπαση.
1: Δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, αυτό. Αυτό ίσως ενημέρωση. Θα φανεί όλα αυτά που γίνονται. Κόντρες από το πρωί φυσικά και με τον Άδωνη και άλλους. Όχι, είχαμε δίκιο, όχι τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, τελικά είδατε ότι κάποιοι είναι αθώοι και γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγόρησε τόσα άτομα.
1: Οι αθώοι είναι αθώοι, αλλά αυτοί που τιμωρήθηκαν με αναστολή είναι το κομμάτι το ποινικό μέρος, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό.
0: Αυτό.
1: Με το οικονομικό τι γίνεται?
0: Το οικονομικό είπαμε, ναι.
1: Και κοίταξε, κάνουμε όλα.
0: Να το κάνουμε κι εμείς αν είναι. Και όλος ο κόσμος. Δηλαδή με αυτή τη σκέψη.
1: Α, δηλαδή,
0: πάει...
1: ξέρω, τώρα αν έπαιρνε κάποια χιλιάδες ευρώ και τα λοιπά, δεν θα είχες πρόβλημα δηλαδή.
0: Ο κόσμος βλέπει αυτό. Ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει νομιμότητα. Πάνε κάποια πράγματα στην νομιμοποίηση χωρίς λόγο. Και οπότε το αντιλαμβάνεται.
1: Πώς δεν υπάρχει από τη στιγμή που τιμωρείσαι? Πρέπει να πει ότι η δικαιοσύνη λειτουργήσε.
0: Στο τι λειτουργήσε η δικαιοσύνη?
1: Το
0: στο 12 μήνα, στα 3 χρόνια, μάλλον με 12 μήνα και αναστολή. Εντάξει, τώρα κουβέντες να λέμε μεταξύ μας. Νομίζω ότι κάποιοι αναφέρουν.
1: Τα
0: αυτό
1: χρήματα
0: το,
1: τα πήρανε πίσω.
0: Αυτό το 41%.
1: Τα πήρανε πίσω τα χρήματα. Θα τα πάρουν πίσω.
0: Δεν ακούστηκε κάτι για δημεύσεις ή για κάποιες περιπτώσεις για ένα 10-15%. Οπότε αν για κάποιους μιλάμε και στην Κρήτη και εδώ περιοχές, άλλοι από την Κρήτη δούλευαν.
1: Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι.
0: Χωράφια στην Καστοριά. Οπότε εντάξει, λογικό αυτό ότι αν τώρα στο 1 εκατομμύριο, να μην βάλω 2, 3, 5, πάρουν 100 χιλιάρικα, εντάξει, δώστα και για φόρους αν είναι. Έτσι δεν είναι? Οι φόροι περισσότεροι θα ήταν, ειδικά για μια επιχείρηση, οι φόροι θα ήταν 300-400 χιλιάδες. Δεν θα ήταν 100. Θα έχουμε να βλέπουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.

0: μαζί στην πρώτη γραμμή στους 103,3 στον Bella FM.
1: Είμαστε εδώ, ναι, με τον Άκη Κοσκινόπουλο.
0: Τη Χριστίνα Παπαδοπούλου και βλέπω η Χριστίνα ετοιμάζεται για...
1: Και τον Μανώλη το Δούμτσι εδώ πέρα επισκέπτη, που όχι μόνο επισκέπτης φυσικά, εδώ
0: ναι, θέλει να κάνει κάποιες λύσεις, λέει, με καλά τραγούδια για να ακούνε οι ακροατές και το τριήμερο, για τη θάλασσα και τα λοιπά. Εσύ θα φύγεις το τριήμερο, έτσι, Χριστίνα, έτσι, για...
1: Το τριήμερο και παραπάνω. Για θάλασσα δεν ξέρω τόσο, αλλά λίγο προς Αθήνα πλευρά θα το δούμε.
0: Καλά είναι τώρα το καλοκαίρι. Αθήνα είναι καλή γιατί δεν έχει πολύ κόσμο.
1: Αυτό.
0: Μπορείς να μετακινηθείς πιο εύκολα.
1: Κατά τα άλλα, πάλι να κλειστείς μέσα, εκτός αν κατέβεις κάπου βουλιαγμένη.
0: Δηλαδή, κάπου θα πας.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι τόσο για το κέντρο αυτό. Αυτά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς και εδώ. Και εδώ τι κάνουμε, άμα έχει κάψει και δεν πάμε στη θάλασσα, εννοείται. Λέγαμε τώρα έτσι μεταξύ μας.
0: Μανώλη, βάλε λίγο τα ακουστικά να σε ρωτήσουμε για κάτι για την εστίαση, επειδή τα γνωρίζεις και εσύ μετά.
1: Ναι. Τι σκάνδαλα έχει υπομείνει αυτός ο ελληνικός λαός, αυτά που λέγαμε. Τι υποκλοπές, τι αυτά, τι μέλησες από δήμων, τι από την άλλη την ευρωβουλευτή που ξέφυγαν όλα τα email και ελευθερώθηκαν και φύγανε αλλού και αλλού. Τι Κοσκοτά, τι Τσοχατζόπουλου, τι Ζήμενς, χρηματιστήρια, ομόλογα, κόσμος που αυτοκτόνησε, που τρελάθηκε, που έχασε περιουσίες, καταδίκες, απαλλαγές. Και, ναι. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά πολλοί παρετούνται κιόλας εδώ, παραμένουν σταθεροί. Όπως είπε και ο Μητσοτάκης, ότι εντάξει, αυτό δεν τίθεται ζήτημα σκανδάλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανονικά όλοι αυτοί, είπε, θα κατέβουν υποψήφοι και την επόμενη τετραετία.
0: Αφού αθώθηκαν.
1: Αυτό. Για όλους το ανέφερε. Γενικότερα.
0: Θα αθώθηκαν.
1: Γιατί ακριβώς αυτό.
0: Τώρα για 4 άτομα, μιλάει για πλημέλημα, έτσι.
1: Συν τους υπόλοιπους, το σύνολο 22 θα δούμε.
0: Αν όλοι τι γίνεται, για πες μας.
2: Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Bella FM.
0: Εσύ σαν μουσικός παραγωγός θα τα λοιπά, αλλά και είσαι και στην εστίαση από τους καλύτερους και μάγειρες από ό,τι ξέρουμε και τα λοιπά.
2: Με κολαρκεύεται, κυρία, και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το έχουμε διαπιστώσει.
0: Πες μας λίγο, τι συμβαίνει γενικά στην αγορά, στα καταστήματα έξω γενικά, επειδή είσαι και παιδί της πιάτσας, κινείται ο κόσμος. Βλέπεις ότι υπάρχει ρευστό στον κόσμο, βγαίνει για φαγητό, βγαίνει για ποτό, για καφέ, πάει τα ταξιδάκια του, για πες μας εσύ.
2: Αυτό είναι σχετικό. Βεβαίως ο κόσμος βγαίνει, βεβαίως ο κόσμος το φαΐ, όπως λέμε εμείς εδώ στην Αργό, δεν πεθαίνει ποτέ, έτσι. Έτσι το...
1: Καλό αυτό, θετικό. Ναι.
2: Ναι. Υπάρχει μια κίνηση και είμαστε μια από τις περιοχές εδώ, θα έλεγα εγώ έτσι πως βλέπω την πιάτσα, που υπάρχουν σωστοί επιχειρηματίες, σωστά μαγαζιά. Υπάρχει, ειδικά εδώ στην πόλη μας, στα Γεννητσά, υπάρχουν πολλοί τρόποι διασκέδασης και...
0: Και γενικά στο νόμο υπάρχει, δηλαδή,
2: ναι, επισκεψιμότητα. Ναι.
0: Ξένους βλέπεις, δηλαδή, ξένους όταν λέω από... Γενικά από την Ευρώπη, από άλλες περιοχές, υπάρχει... κόσμος που έρχεται.
2: Θα ερχόμουν σε αυτό το ερώτημά σου. Ειδικά έχω δει το τελευταίο καιρό που είμαι σε ένα κατάστημα, υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες που επισκέπτονται τα αρχαία στην Bella.
0: Στην Bella.
2: Ναι, ναι, πολλή κίνηση και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι όλοι όσοι επισκέπτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ιστορία.
0: Ίσως οι ξένοι τη γνωρίζουν καλύτερα από εμάς.
2: Αυτό είναι το σίγουρο. Δηλαδή, έμεινα έκπληκτος, πραγματικά, γιατί και κάποιες συζητήσεις που έκανα με τους φίλους εκεί, με τους πελάτες του στο κατάστημα, δηλαδή, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά την ιστορία.
1: Αυτό είναι το, και αισιόδοξο και ελπιδοφόρο.
2: Ναι, για τον λόγο τον οποίο επισκεφθόντουσαν όλο το πακέτο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι σταθμός η Bella και για μένα θα ήταν πολύ πιο επιθετικός να έβλεπα και θα ήμουν ήδη χαρούμενος να υπήρχε μια πιο... Πώς να το
0: πιο
2: πω...
0: Οργανωμένος,
2: πιο
0: οργανωμένος, να ήταν
2: οργανωμένος ο χώρος, ναι.
0: Για τους επισκέπτες.
2: Ναι, να υπήρχαν και υποδομές, ρε παιδί μου. Να, δηλαδή...
0: Εδώ ένα μπερλόκ του Μέγα Αλέξανδρου να πάρεις δεν βρίσκεις. Πρέπει να πας στο μοναστηράκι στην Αθήνα για να πάρεις.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ θα πρότεινα και θα ήμουν χαρούμενος να υπήρχαν πιο πολλές υποδομές, έτσι ώστε να επισκέπτονται τον τόπο μου και να βλέπανε την ιστορία μας.
0: Ξέρεις, δε, είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν μιλάω για το μουσείο που είναι πιο μέσα και είναι υπέροχο, που δεν έχει έστω ένα μαγαζί να πάρει σαν νερό, ας πούμε. Δεν
1: υπάρχει. Εγώ θα
0: κάτι.
1: Το πήγαινα αλλού. Ότι ειδικά στις γυναίκες, αλλά ξέρω και άντρες. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο άλλος νταλικέρης και να πάει στο, δεν ξέρω, στην Ιταλία και πηγαίνει με GPS. Το λέω ειδικά για τις γυναίκες, γιατί χάνουμε τον προσανατολισμό μας πιο εύκολα και λένε ότι υπάρχει έλλειψη δίρου συνήθως και συμβαίνει αυτό. Με GPS πρέπει να πας στο μουσείο. Χρειάζεται λίγο, δηλαδή. Όλο αυτό τώρα, η οργάνωση που αναφέρεις.
0: Παλαιότερα θυμάμαι στα αρχαία απέναντι υπήρχε ένα καφενεδάκι, κάτι υπήρχε, έστω ναι. Να πεις ότι θες να πας και στην
2: Πέλα. Είχε και δύο ταβέρνες.
0: Οι ταβέρνες είναι στη Νέα Πέλα, είναι και τα λουτρά που λέμε.
2: Είχε κάπου. Ναι. Και μέσα στο χωριό υπήρχαν.
0: Μέσα στο χωριό υπάρχουν, ξέρεις τι γίνεται αυτή. Ο χώρος δηλαδή από τα φανάρια που λέμε εκεί, που δεν προβλέπεται, δεν έχει. Η απόσταση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε να διαμορφωθεί έτσι να γίνει χώρος πάρκινγκ κάπου κοντά και να υπάρχουν κάποια καταστήματα για τους επισκέπτες.
2: Συγγνώμη, ένας πεζόδρομος, έτσι, δηλαδή να κάνεις μια διαδρομή έτσι. Με τα πόδια, να καταστήματα εκεί.
0: Από τα αρχαία να πας μέχρι το μουσείο με κάποια διαδρομή τέτοια.
2: Θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό και πάρα πολύ όμορφο, θα έλεγα, για την περιοχή μας.
1: Αυτό που λέμε που συμβαίνει σε άλλα μουσεία, όπως είναι το Δελφόν που είναι στη μέση του πουθενά, ας πούμε, και όμως το έχουν αξιοποιήσει πλήρως. Και μπορεί να θεωρείται μετά την Ακρόπολη το δεύτερο, το τρίτο μουσείο σε επισκεψιμότητα. Όντως, δηλαδή τα έχουν κάνει όλα αυτά που αναφέρεις. Βγαίνεις έξω και υπάρχουν τα πάντα.
2: Και αυτό, μακάρι να ευχόμαστε, δηλαδή, έτσι να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να δώσει λίγο πιο πολύ βάση σε αυτό το τομέα, έτσι, και να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι καλό για τον τόπο μας.
1: Κάποιοι έτσι που ναι, θα φαινόταν ότι όντως θέλουν να κάνουν κάτι για τους πολίτες και να υπάρξει ενδιαφέρον. Να μην λέμε τρεις την ώρα ότι βγαίνουν προγράμματα για πληρωμές για την είσοδο εκεί, για τον προάβλιο χώρο του μουσείου, για να κοπούν δυο χόρτα και τα ίδια και τα ίδια.
0: Δυστυχώς. Κάτι για το τρίμερο έχουμε, Χριστίνα, έτσι, κάτι.
1: Για το τρίμερο έχουμε αρκετές γιορτές, εκδηλώσεις και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Σημαντική έτσι αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση που έρχεται στα Γιάννητσα, όταν ο Καμπανέλης συνάντησε τον Μίκη μετά από απέτηση του κοινού, γιατί υπήρξε και μια άλλη έτσι παράσταση στον πεζόδρομο των Γιάννητσών, στην πλατεία του Πολύκεντρου, Τετάρτη 22 του μήνα μετά τις 8.30 το βράδυ. Οπότε μιλάμε για μια ελεύθερη παράσταση, εφόσον δεν είναι στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Και με την ιστορία μας που δεν είναι μόνο ημερομηνίες, έτσι, από το μεγάλο μας τσίρκο και του Καμπανέλη, συνέχεια γίνεται μουσικοθεατρικό με τον συνεργασία, τέλος πάντων, όταν και εφόσον ήταν και δύο στη ζωή, με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πανηγύρια έχουμε σε πολλές περιοχές, από την Καστανερία, από Γροσικιά, από έτσι για τον προφήτη Ηλία, σε όλα τα εκκλησάκια. Και διήμερα τα τελευταία χρόνια, ειδικά οι περισσότεροι φέτος, ακόμη και πέρσι μπορεί να ήταν έτσι μόνο την παραμονή, μόνο την ίδια ημέρα, τώρα τα έχουν κάνει διήμερα και αρκετές παραστάσεις. Έχουμε τον Ηρακλή, έχουμε κάποιες εκδηλώσεις και για την Κυπριακή Τραγωδία την Κυριακή στο Δήμο της Πέλας εδώ στα Γιάννητσα, και τις θεατρικές και λοιπά που θα το βλέπουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν κάνετε, καλά να περάσετε, καλές βουτιές σε όσους πάνε στη θάλασσα, σε όσους ήδη την έχουν κάνει, ας πούμε, να περνάνε καλά.
2: Που είναι αρκετοί.
0: Εμείς εδώ κοντά θα πεταχτούμε μέχρι την αρένα.
1: Έτσι, έτσι, ναι, να τα λέμε και αυτά, ότι θα αρχίσουμε έτσι να πείτε τα εσείς αυτά.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Που θα τα κάνουμε στη συνέχεια, ναι. Δροσερές βουτιές.
0: Γεια σας και καλό τριήμερο.
2: Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Bella FM

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στερ.
1: Η ώρα είναι 2. Ράδιο
2: Πέλα. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Η Σοφία Καλαβρού στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι βασικές ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από τις ταινίες της αποχαιρέτησαν πριν από λίγο στη Μητρόπολη Αθηνών τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Σπαρακτικός ο επικίδιος του Προέδρου της Βουλής και επιστήθιος φίλος της, ο Νικητάς Κακλαμάνης.
6: Έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
7: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
8: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
9: Ήταν αυτά τα μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, εγώ με τις παλιά φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
5: Προθεσμία για να προηγηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος αντιεξουσιαστής. Μιλάμε για το τέταρτο άτομο το οποίο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι έρευνες βεβαίως των αρχών συνεχίζονται με την αστυνομία να αναζητεί ακόμη τουλάχιστον 3 άτομα ανάμεσα στα οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται ο ηθήνων νους των επιθέσεων. Αναφορά στη δολοφονία Νέστορα και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
10: You came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο το σπίτι στην Ελλάδα.
11: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες.
12: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο.
5: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις αρχιοθετήσεις και τις διώξεις κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
13: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία?
14: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα?
15: Πανηγυρίζεται, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
16: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι που θα τουλάχιστον να πεκεπέ.
15: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
16: Με δύο κουμπάρους του
15: πείτε μου.
5: Στη διεθνή επικαιρότητα, διάγγελμα μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περινοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας ανοιχτά την Κίνα για κλοπή αρχείων ψηφοφόρων, με το Πεκίνο βεβαίως να απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Στα αξιοσημείωτα, CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
17: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020. Είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
5: Στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Ήταν επιθέσεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Βεβαίως υπήρξαν αντίπεινα από την Τεχεράνη. Απεσιοδοξία στις αγορές με τους φόβους για πληθωριστική κρίση διαρκές να αναζωπυρώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται 12% μέσα σε μία εβδομάδα. Στην Κυψέλη και στις ρογμές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια λόγω των εργασιών διάνοιξης για τη γραμμή 4 του μετρό, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των συγκεκριμένων κτιριών, ενώ είχαμε δηλώσει σήμερα εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος διαβεβαίωσε πως όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
4: Αυτό το οποίο μελετάει η ελληνικό μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
18: Το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
5: Στην αθλητική επικαιρότητα, χθες είχαμε την κλήρωση για την νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027 για το πρωτάθλημα της Super League. Τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης έθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος της Λίγκας. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και βεβαίως τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας.
19: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
5: Όσο για τον καιρό, ζεστός θα είναι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία μάλιστα να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου τις επόμενες μέρες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνει την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση, όπως κάθε μέρα, στο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι και η μέρα εξόδου των αδειούχων η σημερινή, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
20: Βέβαια, βέβαια, καλό μεσημέρι. Από εχθές το πρωί έχουν ξεκινήσει να φεύγουν. Φουρνιές. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Έτσι και σήμερα από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου προφανώς των δύο εθνικών οδών. Αυτή τη στιγμή, όσοι και όσες προτίθεστε να ανεβείτε λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω, από τα πολυκαταστήματα, θα βρείτε την κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σαν ανεπρωί δηλαδή, 1300 μέτρα περίπου, 1400 η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, και λόγω τροχαίου συμβάντος, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού προς την Παραλιακή, από την Λαχαναγορά του Ρέντι, προσέξτε γιατί είναι επικίνδυνο σημείο. Έχει αυτή την αριστερή-δεξιά στροφή που γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί. Από τη Λαχαναγορά του Ρέντι, λοιπόν, θα βρείτε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα μέχρι να βγείτε στην Παραλιακή. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία είναι βεβαρημένη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω της ημέρας, αλλά και λόγω των εργασιών που έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωσης. Όσοι είστε ένθεν κακήθεν της Αττικής Οδού και θέλετε να πάτε προς τη Λαμία, υπολογίστε ένα 10 λεπτό παραπάνω.
5: Ναι. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι επιβαρημένοι, καταλαβαίνω, κατά διάρκεια ολόκληρη τη ημέρα μέχρι αργά το βράδυ.
20: Και
5: έτσι δεν είναι?
20: Και αύριο το πρωί.
5: Και αύριο, λες. Μάλιστα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Στο πρώτο μας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και διαδρομή, είπαν πριν από λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό στην Μητρόπολη Αθηνών. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μια γυναίκα, η Μαροκοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γενικότερα τον πολιτισμό αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Τούμπα. Βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, θα μας μεταφέρει το κλίμα από το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Γεια σου, Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η εξόδους ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως είπες και εσύ, και η ταυτότητα έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίνδυο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της καλλιτέχνητας εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν φίλος της, ήταν στενός φίλος της επί σειρά ετών. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα ήταν: είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά ας είναι, αυτή την λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι. Ήταν φανερά συγκινημένος. Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού ήταν αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Από όσα μας είπαν οι άνθρωποι, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους ακόμη και από την Αυστραλία, από την Κύπρο, που είχαν έρθει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επέλεξαν να παραστούν στην κηδεία της Μάρος Κοντού, καθώς λένε ότι με αυτήν μεγάλωσαν. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι η αρχοντική της παρουσία, το ταλέντο της και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της τράγησαν μια ολόκληρη εποχή. Και όπως μας είπαν και αυτοί, μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.
5: Πράγματι, και αυτό που μπορεί να εξέπληξε κάποιους, νομίζω δεν θα έπρεπε, είναι πως είδαμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να βρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών, να θέλουν να αποχαιρετήσουν αυτή τη γυναίκα που δείχνει πόσο πολύ αγαπήθηκε και πόσο διαχρονική ήταν η παρουσία της και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
21: Ακριβώς. Ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, ήταν καλλιτέχνες, ήταν πολιτικοί, ήταν από όλους τους χώρους, ήταν απλοί πολίτες. Όλοι πήγαν εκεί για να πούνε το τελευταίο αντίο στην πιο γνωστή Ελενίτσα, το πούμε έτσι, της μεγάλης οθόνης.
5: Μάλιστα. Και πέραν της πορείας της στο καλλιτεχνικό στερέωμα, την οποία νομίζω την έχουμε υπεραναλύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την ξέρουν εκεί πέτρες πόσα πολλά πράγματα είχε κάνει η Μάρο Κοντού και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, βλέπει κανείς πώς στέκονται οι κοντινοί της άνθρωποι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν πολύ κοντά της, ήταν επιστήθιος φίλος της, στο χαρακτήρα της Μάρος Κοντού. Μιλούν όλοι για μια γυναίκα πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, ακομπλεξάριστη, ένας απλός άνθρωπος που απολάμβανε ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στην οποία βρισκόταν τις απλές καθημερινές συνήθειες. Αυτό ήθελε. Ναι.
21: Αν μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι, Πέτρο, σε αυτό που λέτε. Ήταν και πολύ ταπεινή. Έλεγε η ίδια: δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και γι' αυτό μάλλον ήταν και τόσο συνειδητοποιημένη, να το πω έτσι. Και χαρακτήριζε τον εαυτό της περαστική. Είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι είμαι περαστική, μέσα σε ένα κόκκο της άμμου, μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Φαίνονταν πόσο απλός άνθρωπος, παρτασμένος, πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν.
5: Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της. Σε καλά μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι είπαν απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία σήμερα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.
0: Πάρα πολύ καλή και να αγαπούσε ο κόσμος.
9: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους. Εγώ με τις παλιάς φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
1: Και πολύ τάλαντη. Σε όλα ήταν καλή. Ο Θεός να την αναπαύσει.
22: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες. Μεγαλώσαμε ακόμα κι εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
23: Ζήσαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, αποκτήσαμε αρχές και αξίες στη ζωή μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
5: Σε προσωπικό τόνο ήταν ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Μάρο μου, που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου, αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα». Καληνύχτα λοιπόν σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων είπε για τη δική του Μάρο Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
6: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
5: Στη Μητρόπολη των Αθηνών βρέθηκε σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Σπύρο Μπιμπίλα, τη Νίκη Παλικαράκη, τον Χάρη Ρώμα και την Άντζελα Γκυρεκού.
24: Μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας. Και μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο θα τη μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές και τη βελούδινη φωνή της θα την τραγουδάει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Το παίζουν μια λέξη, σήμερα τι λέει για μας, να της πούμε ότι θα την αγαπάμε και θα την έχουμε στις καρδιές μας.
2: Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά, και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Και ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα.
3: Εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδομένου ότι με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εγωιτευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο να είσαι βέβαια τόσο εγωιτευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου.
7: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή.
5: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκε η κόρη της. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που είχε αναλάβει την υπόθεση ο 4ος κατηγορούμενος, ο 25χρονος, ο οποίος ανήκει στον εντυξουσιαστικό χώρο, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, που πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 24χρονο και τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Είναι τα τρία ακόμη άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις αρχές και μπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Έχει παρελθόν, ποινικό παρελθόν, ο 25χρονος. Το λέμε αυτό γιατί το 2020 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου. Ενώ το 2023 συνελήφθη ξανά από τις αρχές μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος επίσης ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και νέα σύλληψή του το 2024 μαζί με 48 άτομα για την κατάληψη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί, μετά και αυτή τη σύλληψη, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία. Τώρα, οι έρευνες των αρχών της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι και να συμπληρωθεί το παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση. Ποιος ήταν ο ρόλος που είχε ο καθένας από τους συλληφθέντες, και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες. Τρία ακόμη μέλη της ομάδας αναζητούν οι αρχές, τα οποία εμπλέκονται και σε επιθέσεις που είχαν προχωρήσει σε βάρος άλλων στελεχών της Δημοκρατίας και είχαν προηγηθεί τις επίθεσεις κατά της οικογένειας Νέστορα. Βεβαίως αναζητούν σε αυτά τα πρόσωπα ενδεχομένως και τον ηθικό αυτούργο πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τι πληροφορίες μετέδωσαν σε εκπομπές του Action 24, στις οποίες φιλοξενήθηκαν ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής, και ο κύριος Ιωάννης Γλύκας, ποινικολόγος.
11: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες. Ναι. Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία, πιστεύω, οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται.
12: Μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους, γιατί σίγουρα υπάρχουν.
5: Ειδική αναφορά στη δολοφονία της

0: από την 17 Νοέμβρη, βεβαίως και από άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οπότε έχει αξία να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο. Την ακούμε. You
1: came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
0: Στην υπόθεση του εμπρησμού της Βαρφίν το 2010 κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης που είχαμε σε εξέλιξη τότε στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, μια υπόθεση που έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο μετά και τις 2 συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένουμε μια ακόμη, μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η έκδοσή της από τις βρετανικές αρχές τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το τι ακριβώς προκύπτει από το ρεπορτάζ αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Μιλάμε για προσωπικές φωτογραφίες, για αναρτήσεις στα social media, για νέα βίντεο που βλέπουν μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Ένα, το είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Υπάρχει και στο sky.gr βίντεο τη στιγμή που έχουν ρίξει οι δράστες της Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και έχει αρχίσει το κτίριο να παίρνει φωτιά και πολύ πυκνός καπνός αρχίζει και καλύπτει τους χώρους του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Ο Sky παρουσίασε επίσης χθες και τα κινητά αντικείμενα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για ένα σακίδιο πλάτης, ένα καπέλο, για παπούτσια, για ένα κόκκινο μαντίλι που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχει γίνει επί της ουσίας αντιπαραβολή φωτογραφιών από τις διακοπές αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες τη στιγμή της επίθεσης. Εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, στη Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτά είναι και κεντρικά στοιχεία της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι κυκανά έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα βεβαίως η δικαστική αρχή όταν θα φτάσουμε βεβαίως σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ρήγα, τον πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, τι είπε εδώ στον Sky στον Άκη Παυλόπουλο σήμερα το πρωί.
2: Η ανάλυση δεν είναι μια ψηφιακή ανάλυση δύο ειδών ίδιας κατηγορίας από ένα σακίδιο, από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά ακόμα και οι φθορές, ακόμα και τα σημάδια που υπάρχουν πάνω και βέβαια με την ψηφιακή ανάλυση σωματοδομής, μαλλιών, χτενίσματος, δέρματος.
0: Και η κυρία Εβίτα Βαρελά είναι δικηγόρος στην ίδια εκπομπή καλεσμένη, την ακούμε.
3: Η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου.
4: Μάλιστα.
3: Όμως, ως προς την υποστήριξη κατηγορίας, πρέπει να υπάρχουν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πάρα πολύ καλά δεμένη υπόθεση και να μπορέσει να φτάσει σε ένα ακροατήριο. Όχι μόνο με ρουχισμό.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως προχωρά στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για συνολικά 9 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 ατόμων μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα κανάλια. Χαρακτηριστικότερη όλων η αντιπαράθεση που είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24. Έχουμε επιλέξει ένα σχετικό απόσπασμα.
5: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
6: Παραπέμπονται στο σύνολο, κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
5: Δηλαδή να τους χειροκροτήσουμε.
6: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον, δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι και να τουλάχιστον να πει.
5: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10.

0: εκατομμύρια.
1: Του βάρους του.
0: Έχετε
1: το κεντρικό στέλεχος. Και με πείτε μου.
2: Η Φωτεινή Αραμπάτζη είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε σήμερα το πρωί για την υπόθεση τη δική της εδώ στον Sky, στην εκπομπή σήμερα στον Νάκη Παυλόπουλο. Ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Από τον Νοέμβριο, εγώ συγκεκριμένα, ήμουνα στα Μανταλάκια με διάφορα δημοσιεύματα. Άνθρωποι σπηλώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
4: Και
3: εγώ θα πω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
2: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός υγείας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δηλώνει δικαιωμένος μετά και την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης, μιας και δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοιχειοθετήσει τις σχετικές κατηγορίες. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ατεριαστούς, στο Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, ο κύριος Βαρτζόπουλος.
5: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία?
6: Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει.
2: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος έχει ασκηθεί σε βάρος του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι μία από τις τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινήσει τη σχετική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σενετάκης, μιλώντας εδώ στους ατέριαστους.
7: Εγώ το ισχυρίζομαι την πρώτη στιγμή, ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα. Θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση και η διαδικασία αυτή να μπορεί να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Τον συγκεκριμένο αγρότη τον είχα γνωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στις κουρές του. Μου είπε ότι είχε ένα πρόβλημα, πήγε από το γραφείο, δεν τον είδα καν εγώ, το έθεσε το πρόβλημα στο γραφείο και αρμοδίως επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να του επισημάνω αυτό το θέμα.
2: Ακούμε και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ήταν τότε υπουργός πολιτικής προστασίας, σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένει δηλαδή. Μίλησε στο Άξιον 24 για την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης.
8: Όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω κάποια από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να στοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει.
2: Σε πολύ υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα και είμαστε ακόμη στις 17 Ιουλίου και δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, κυρίες και κύριοι. Πήρατε μια καλή, μια γερή γεύση από τους διαξηφισμούς του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη στο Άξιον 24. Ακούστε τώρα κατά σειρά τον κύριο Λαζαρίδη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάνα από πλευράς Πασόκ και την κυρία Μπέρδου, η οποία είναι από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
9: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο. Υπάρχει πολιτικό χρήμα, όχι. Πολιτικό σκάνδαλο με την έννοια που το γνωρίζουμε δεν υπάρχει. Είναι φανερό ότι υπάρχει ξεκάθαρη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό.
10: Επιμένουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας και το στέλεχό τους στο σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι το να λες στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να ζητήσει μία συγγνώμη, δεν θα ήθελα να πω ότι είναι αστείο, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπερβολή.
11: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούστηκε ότι είναι αστείο. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί προσβάλλουν την κοινωνία και αυτή η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλει και τους ψηφοφόρους συνολικά. Αυτό που πανηγυρίζουν, ενώ δεν μας λένε για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αλλάζανε πρόεδροι και, και υπουργοί. Είναι αυτά να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
20: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τώρα παραμένουμε στην πολιτική ειδησιογραφία. Τα κόμματα έχουν ανάψει για τα καλά τις μηχανές τους. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό χρόνο, παρότι ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαβεβαιώνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος χθες μίλησε σε μια εκδήλωση στην Πνίκα. Εκεί παρουσίασε επί της ουσίας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο δρόμο προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
24: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές.
2: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος Ελλάς, του κόμματός του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τη δική του παρέμβαση.
1: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
2: Μάλιστα, και από τις εκπομπές του κυρίου Τσίπρα, προς τα κόμματα της αριστεράς, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει μέρα με την ημέρα. Σήμερα είχαμε νέες αποχωρήσεις βουλευτών, 4 αν μέτρω σωστά, Αντώνια Τζολέτο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και νομίζω έκλεισε ο κατάλογος.
2: Δηλαδή, αυτή ήταν.
3: Ναι, αυτή ήταν. Απομένει ο Σωκράτης Φάμελος. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά, νομίζω πως
2: θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα.
3: Που θα κλείσει την πόρτα, γιατί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο θα αποφασίσει πως εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα. Θα ανταπεραθεντικά ενδεχομένως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορεί και ο κύριος Φάμελος να παραμείνει στην
2: κοινωνική. Και πόσοι θα είναι, 8?
3: Θα είναι 10.
2: 10.
3: Θα είναι 10, κοίταξε για να δει τι γίνεται τώρα. Είναι 8 που αύριο θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σε αυτούς κανονικά πρέπει να προσθεθεί η βουλευτής που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κεδικογλού, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει επιστολή αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την περιμένουμε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επίσης θα μπει άλλος ένας βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης νομίζω, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κόκαλη. Τώρα θα μου πεις, και αυτοί δεν ξέρεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά κανονικά είναι 10.
2: Ναι.
3: Θα δούμε.
2: Μάλιστα. Από
3: 47. Mm-hmm. Μόνο 37 φύγαν στον δρόμο.
2: Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Και αύριο είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, που καταλαβαίνω πως θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι.
3: Ναι, θα δείξει και αυτό. Γιατί υπάρχει πρόταση του Νίκου Παπά για μια συλλογική ηγεσία, να υπάρχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που εκτός απρόπτου θα είναι η κυρία Δούρου, και να υπάρχει από την Κεντρική Επιτροπή ένας επικεφαλής εκλογικής επιτροπής. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου.
2: Να είναι ο κύριος Πολάκης δηλαδή στη θέση αυτή.
3: Ναι, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση. Γιατί
2: θα περιμένει πολλοί κόσμος, δηλαδή πώς θα συνεννοηθούν οι δυο τους.
3: Ακριβώς.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
3: Και αύριο η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της κυρίας Δούρου για να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο ενδεχομένως ο κύριος Πολάκης, επειδή κιόλας βλέπει ότι δεν θα κερδίσει, μήπως δεν κατέβει τελικά ως υποψήφιος, οπότε δεν τεθεί κάποιο δίλημα αύριο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα έκανε μια ανάρτηση, είναι στα Σφακιά στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αύριο μπορεί να έρθει μόνο για την Κεντρική Επιτροπή. Θα το δούμε αυτό. Αύριο 9 με 11 είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα δούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πολύ πιο επιθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
3: Αυτό έδειξε χτες με την ανακοίνωση, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ κατά Ελλάς. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται, και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονόησε και ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτηση που έκανε. Άρα λοιπόν βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Ξέρεις, όλα εξαρτάται και από το ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Γιατί άλλη θα είναι η τόνη της κυρίας Δούρου, άλλη θα είναι η τόνη του κυρίου.
2: Σίγουρα, Πολάκη. Αλλά όπως μας τα περιγράφεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου,
3: εκτός κλωσικού απρόπτου. Για την κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Αλλά ξέρεις, το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Οπότε, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ακούμε τον Νίκο Παπά, τι είπε σήμερα στο Open.
5: Έχουν μεσολαβήσει κάποιες παρετήσεις, αποσκυρτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό όσους το έκαναν να παραδώσουν την έδρα τους και να μην δίνουν μία εντύπωση ότι διακρατούν την έδρα για να μην αυξηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δικαιούται να έχει τις έδρες τις οποίες κάποιοι έχουν επιλέξει να τις πάρουν υπομάλης και να τις βγάλουν στο εκλογικό προεκλογικό χρηματιστήριο, και αυτό πρέπει να συμβεί.
2: Εκτός συνόρων για τη συνέχεια, για να σταθούμε στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές επέλεξε να επαναφέρει αυτό το θέμα το οποίο βάζει μετεπιτάσεως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με την ήττα του στις εκλογές του 2020. Θεωρεί πως έγινε νοθεία, πως στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές, όμως νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλιστα κατηγορώντας ευθέως, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο παρελθόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά, την Κίνα. Έκανε λόγο για μαζική κυβερνοεπίθεση και παρέμβαση υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Βεβαίως δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία. Ο κύριος Τραμπ έμεινε σε αυτές τις κατηγορίες. Η Κορίνα Γεωργίου με όλο το ρεπορτάζ για την ομιλία του κύριου Τραμπ. Γεια σου, Κορίνα μου.
6: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια ομιλία διάρκειας 25 λεπτών που αξίζει να σημειωθεί ότι το ABC, το NBC και το CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά από τα βασικά τους κανάλια.
2: Και τώρα λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα τους ανακαλέσει τις άδειες.
6: Ακριβώς. Επιλογή λοιπόν που οδήγησε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει στην τοποθέτησή του, να ανακαλέσει τις άδειές τους, και φυσικά κάτι που προκάλεσε και την οργισμένη αντίδρασή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες. Η ομιλία του, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε έντονους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής, χωρίς όμως και το απαραίτητο πλαίσιο. Δεν προσκόμισε καν αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, επικεντρώθηκε στην Κίνα, υποβάθμισε μεν το ρόλο της Ρωσίας, αλλά εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της Κίνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, αρχές γενομένες από τις εκλογές του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική και δεν απίθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Το Πεκίνο, από την πλευρά του πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Να πούμε βέβαια ότι η ομιλία του χαρακτηρίστηκε και από αντιφάσεις. Μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί δύο φορές, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα.
2: Ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα πολιτικά παιχνίδια από τον κύριο Τραμπ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το γενικότερο κλίμα, διότι βάσει των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται πως πάνε καλά τα πράγματα ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ρεπουμπλικάνους.
6: Και έστρεψε το ενδιαφέρον, ή μάλλον προσπάθησε να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το Ιράν και το πολεμικό μέτωπο και να το στρέψει.
2: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την Αμερική. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
7: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
2: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, Κορίνα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών Ιρανών?
6: Μία ακόμη νύχτα πληγμάτων, έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχοποιούν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που επλήγησαν οδηγούν στον Μπαντάρα Μπάς, μία πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, η οποία βέβαια φιλοξενεί και ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις επίσης πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού τους αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διεμήνυσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά κράτος. Αυτή ήταν μια αναφορά του στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν τα πυρά, βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, ενώ στόχος έγιναν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη πως επιτέθηκαν και σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία.
2: Το απόλυτο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Βεβαίως όλη αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στο Ιράν με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες δεν την είδαμε καθόλου καλό μάτι και στις αγορές, και για το λόγο αυτό καταγράφεται μία άνοδος πολύ σημαντική στις τιμές του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα που αγγίζει το 12%. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου Πέτρο, καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρύνσεις παρά τις εκτόσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη από τα δηληστήρια της χώρας. 10 λεπτά να θυμίσουμε με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει αποτέλεσμα στην αμόλυβδη. Δεν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σταθεροποίηση σε μέσα επίπεδα κοντά στο 1,97.
2: Οπότε να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές και στους φίλους ακροατές, οι οποίοι ταξιδεύουν ενδεχομένως αυτή την ώρα και έχουν γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, πως αν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση, καταλαβαίνω Νίκο, πως θα ήταν ακόμη ψηλότερες οι τιμές.
8: Θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ με τα βεβαιότητα σου. Στο ντίζελ κίνησης αντίθετα δεν υπάρχει η ίδια συγκράτηση. Δηλαδή είδαμε, βλέπουμε μέρα σε μέρα να ανεβαίνει 2 και 3 λεπτά, εκεί έκτος είναι στα 5 λεπτά, παρά τα αυτά. Τόσο το επίπεδο τιμών, σε επίπεδο τιμών δηληστηρίων, όσο και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, έχουν ανεβάσει το ντίζελ κίνηση το 1,886, είναι η μέση τιμή, ήταν μόλις πριν από μερικές μέρες το 1,70. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή σκηνικού που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη κατηγορία καυσίμου, που έχει κλείσει την ψαλίδα σε λιγότερο από 10 λεπτά του ευρώ με την αμόλυβδη, κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί και σε άλλες φάσεις της κρίσης. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα αρκετά μπερδεμένο πεδίο, στο οποίο οι τιμές επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς τιμές που προκαλούνται από το πρόβλημα στο στενό του Ορμούς.
2: Και όσο... από την τεχνητή νοημοσύνη.
8: Ακόμα όχι, όχι ευτυχώς. Εκεί θα έχουμε επιβάρηση περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κατανάλωσης, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχουν βγει 19 δηληστήρια της Ρωσίας εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να λείπει πολύ από ντίζελ, ντίζελ κίνησης, ντίζελ αεροσκαφών, ντίζελ πλοίων, με αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία που είναι μεταποίηση, η πρώτη μεταποίηση πετρελαίου, να λείπουν σημαντικά προϊόντα από την παγκόσμια αγορά. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει και αναστείλει την παραγωγή και τις εξαγωγές και έχει επιβάλει εσωτερικό δελτίο και υποχρεούται σιγά σιγά να αναζητήσει ποσότητες για εισαγωγές. Μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη παγκοσμίως σε εξαγωγές ντίζελ στην αγορά των καυσίμων.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα η παράμετρος που βάζει. Άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τιμή του ντίζελ να είναι
8: ακριβώς
2: εκεί που είναι. Μάλιστα. Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών, στο τηλεοπτικό σταθμό ΠΕΝ.
9: Από την Τρίτη μέχρι εχθές ανέβηκε 3 cents η αμόλυβδη. Πήρα το τιμολόγιο όταν αγόρισα, είδα καθαρά τα 10 λεπτά, τα οποία από τα 10 λεπτά δεν είναι καθαρά, έχει μέσα το ΦΠΑ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Και χθες παίρνω πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε 1,79,9 τιμή και σήμερα έχουμε πάλι αύξηση.
2: Τώρα Νίκο, επειδή το θέμα της ακρίβειας και όλους και τους πάντες είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια όλων αυτών των καιρών, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, έχει λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζαμε για αυτή τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς, η οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία, να θυμίσω, μείωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό το ρεπορτάζ?
8: Είναι σημαντικό ότι η ημερομηνία, η κρίσιμη, είναι 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου είναι η τιμή αναφοράς βάσει του οποίου θα συγκρίνονται προκειμένου να κρίνουμε αν θα υπάρξουν, αν είναι πραγματικές οι μειώσεις, οι οποίες κατελάχιστον τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης και να ισχύσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από τον ελεκτικό μηχανισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να αποφευθούν τεχνικά φουσκώματα της τιμής.
2: Και να μην είναι εικονική αυτή η μείωση της τιμής.
8: Ακριβώς αυτό είναι. Επίσης, μαθαίνουμε ότι οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια είναι κρίσιμο αυτό, γιατί στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλάδιο, οτιδήποτε, θα είναι επιπλέον της προτινόμενης μείωσης τιμής ραφιού και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμψηφίσετε με αυτήν. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά δύσκολη, θα χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν θα είναι οποιαδήποτε, δεν θα είναι δηλαδή ελεύθερη χρήση από πλευράς των εταιριών, θα πρέπει να είναι προϊόντα που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι κωδικοί με υψηλή κυκλοφορία, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, προκειμένου να γίνονται δεκτοί, αποδεκτοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προωσίας του καταναλωτή, που όπως είπες και εσύ, έγγραφό της δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Δήμητρα Μανιφάβα.
2: Πολύ αυστηρό το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση.
8: Ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Διότι ο κόσμος με την ακρίβεια τα έχει δει όλα τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γυρίζουμε σελίδα στο θέμα με την εμφάνιση εκτεταμένων ρογμών στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα για την διάνοιξη νέας γραμμής, της νέας γραμμής 4 του μετρό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 30 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Δήμο Αθηναίων. Εννοείται πως οι άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια ανησυχούν πάρα πολύ και ζητούν διαβεβαιώσεις και από την Ελληνικό Μέτρο και γενικότερα από την κυβέρνηση. Σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και τον Παύλο Τσίμα, υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, είπε πως θα επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές, όλες οι ρογμές όπου έχουν καταγραφεί. Ήδη βρίσκονται άνθρωποι μηχανικοί της Ελληνικό Μέτρο για να αναλάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να το φέρουν εις πέρας. Είπε πως το γεωτεχνικό περιβάλλον δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμενε η εταιρεία, ότι δηλαδή γνώριζαν πως μια δύσκολη κατάσταση θα διαχειριστούν, όχι όμως αυτό το οποίο είδαν στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάου και θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια.
0: Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
10: Δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
0: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα, κάθε κτίριο φυσικά, και όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
2: Από πλευράς Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Action 24.
11: Η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κένωσης των κτηρίων και ότι, υπάρχει, ότι είναι ασφαλές.
2: Μάλιστα, και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ο κύριος Λέκα στην ΕΡΤ και ο κύριος Καρίδης στο Action 24. Τους ακούμε.
12: Μέσα στη στιγμή οι ζημίες αυτές οι οποίες παρατηρούνται και τις οποίες έχω δει προσωπικά δεν είναι ζημίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών. Κυρίως είναι αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτηρίων. Βεβαίως οι άλλες ζημίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί είναι τριχοειδείς ζημίες οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατική επάρκεια των κτηρίων.
13: Το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο. Υπάρχει υψηλό συντροφός ορίζοντας. Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά. Τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, ρογμές. Και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
2: Θα υπάρξει καθυστέρηση στο έργο, να το πούμε και αυτό. Τον έφερε ο κύριο Σταχιάο σήμερα το πρωί εδώ στον Σκάκα 100,3 και τον Παύλο Τσίμα. Δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί όμως το έργο, διότι ακούγονται και τέτοια, διακινούνται και τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σενάριο. Δεν ισχύει, απλώς θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους ενίκους, οι οποίοι είναι ανάστατοι, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό που ακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους.
25: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 Ρίχτερ.
26: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
25: Κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας και από κατά. Που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις τραβεσκάσεις.
27: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
2: Συνδεόμαστε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
4: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.
14: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση.
15: Χαίρετε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Έχουμε την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Μεξικανού. Ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια φεύγει από την Ένωση με 3 τίτλους, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε επίσημα από τους Miami Heat. Έγινε και μια ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από Λίνο, Αμερικανίδα συνάδελφο, και ο Γιάννης απάντησε προφανώς στα ελληνικά. Και αναμένουμε προφανώς το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Αύριο στις 12 το βράδυ ουσιαστικά Κυριακής. Η Γαλλία εναντίον Αγγλίας στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
14: Μάλιστα, και χθες είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League. Τα ντέρμπι αργούν.
15: Σωστά, αργούν τα ντέρμπι.
14: Δεν έχουμε στις πρώτες αγωνιστικές.
15: Νομίζω υπάρχει. Ναι. Είναι δεδομένο ότι είναι συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι. Να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
14: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ω ο νέο πρόεδρο τη Super League, ο Γιάννη Αλαφούζου.
16: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ!
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ!
17: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ!
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κεντρικό μαγαζίνο Sky 100,3. Τέλος. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας τα παιδιά της αλλαγής. Καλό απόγευμα.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Plus, plus, plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
28: Plus, plus, plus.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα.
3: Η ώρα είναι 3.
23: Ράδιο Μπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
24: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
29: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
30: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
31: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
31: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
32: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
33: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε χάνω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM.
7: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Παρασκευή σήμερα και η αγαπημένη μας μέρα. Θα ξεκουραστούμε παιδιά Σαββατοκύριακο. Ήλιος, θάλασσα και μουσική.

0: Σαν Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έλεσσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Έφυγε από τη ζωή νεότατος, παιδιά, ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της γνωστής Ματούλας.

δέχτηκε, παιδιά, επίσκεψη στο Μαϊάμι. Οι βόλτες με παίκτη του Survivor. Με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, τον αγαπημένο μας.

0: Η ώρα είναι 7. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382 20 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

διαβάζουμε εδώ από μετεωρολόγους. Έρχεται, παιδιά, καυτό πενθήμερο και μετά αλλάζει απότομα ο καιρός, λένε. Έρχονται βροχές. Για να δούμε, παιδιά, γιατί όταν έρχονται βροχές μετά από καύσωνα γίνεται μια κουφόβραση και τα παίζει το μυαλό μας όλα, παιδιά, έτσι.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Λοιπόν, όταν τα ζώδια τα έχουν κάνει θάλασσα, το αρνούνται πεισματικά. Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός. Για κριούς σίγουρα, παιδιά, τσεκαρισμένο. Το δέχονται και απολογούνται, Παρθένος, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχός. Τρέχουν μακριά, Καρκίνος, Ζυγός και Ιχθύς.

τη ματιά, αλλά κατά βάθος είναι αστείο ζώδιο, ο καρκίνος παρθένος σκορπιός ταύρος δίδυμος και τοξότης. Σοβαρό ζώδιο, όντως παιδιά, κριός λέων ζυγός, εγώ καιρός υδροχός και ιχθύς.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

έρχεται η φοβερή σειρά, παιδιά, Μπλε Ώρες. Ο Πασχάλης Τσαρούχας πρωταγωνιστής σε έναν αμφιλεγόμενο ρόλο, γιατί μετατρέπεται σε θήτης. Θα είναι, παιδιά, ο ρόλος του θα είναι ένας αστυνομικός, ο Σταύρος Ελευθερίου, έτσι θα λέγεται, παιδιά, και μετατρέπεται σε θήτη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τέλος η εκπομπή Like στη μουσική. Έρχεται Σαββατοκύριακο να περάσουμε ηρεμία, παιδιά, έτσι, θάλασσα. Έτσι να μυρίσουμε λίγο οξυγόνο, ιόδιο, έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να χαμογελάτε και να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μαζί, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα. Φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Πέλα FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.

Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κάνε ένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.